0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό το Nova 93.1.

0: όνειρο ζήσαμε.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

διάβαστα, μηνύματα αδιάβαστα, μηνύματα αδιάβαστα, μηνύματα.

0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Δεν χωράει αυτό που νιώθω, που νιώθω, που νιώθω. Σε λέξεις να το κλείσω, το κλείσω.

0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 4:30.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

www.novaradio.gr. Ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 9:31. Κολλάς μαζί του.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

εσύ που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε και λυπάμαι γι' αυτό. Μη ρωτάς να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: αγαπώ. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
0: Νόβα και στο Facebook. Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7:30. Nova 931.
1: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
6: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή.
4: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Nova 931.

Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931.

0: Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
2: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
8: Sky 100,3.
9: Nova 9:31. Η ώρα είναι 8.
10: Nova 9:31.
11: Nova 9:31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931. Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.

Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
6: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σ'

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
8: Nova 931.
9: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931, σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Στο Λουξεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς, η Χριστιανική Δημοκρατική Ένωση Γερμανίας, καταλαμβάνει μόλις 6%. Στο Βερολίνο, η τελευταία δημοσκόπηση έδινε 22% στην αριστερά και 20% στην ΤΖΕΝΤΕΟΥ. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλουτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο και κινδύνευσε να χάσει το νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανηλίκος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Σεβόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων παιδιών. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικίες έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέστρεψε σπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Αμερικανικά επτάμενα τάγκερ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε χθες τους κατοίκους του Ριάτ και άλλων περιοχών για πιθανό κίνδυνο αεροπορική επίθεση. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προέδρεψε με κατεπίγουσα προειδοποίηση τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στον μικρό τελικό η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό με 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, η Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση Άρης Ηρακλής.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 30 βαθμούς.
14: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
15: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
14: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Σάλτε.
16: Χορηγός ΔΕΗ.
17: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε πάντα στην παρουσίαση των μεγάλων αυτοκρατοριών της Ευρώπης στην ιστορική περίοδο του 19ου αιώνα. Ο Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αφηγήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, όμως θα ήθελα να εξειδικεύσω ακόμη περισσότερο, δεδομένου ότι εντόπισα έναν συνομιλητή ο οποίος θα μας βοηθήσει να μάθουμε, κυρίες και κύριοι, την ιστορία
18: αυτού του θεσμού που ονομάζεται κράτος δικαίου. Ξεκινά από την Βρετανία, αλλά να δούμε εκεί πώς εξελίχθηκε, ποια ήταν η κίνηση και πώς έφτασε στις ημέρες μας. Ο άνθρωπος που θα μας καθοδηγήσει, ο άνθρωπος ο οποίος θα μας ενημερώσει, ονομάζεται Ιωάννης Χουντής. Ο κύριος Χουντής, κυρίες και κύριοι, έχει διπλή ιδιότητα. Είναι πρώτα απ' όλα λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Κλόστερσι, σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων και αρθογραφής στις εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator. Και στην Ελλάδα τον διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα. Καλημέρα σας, κύριε Χουντή.
19: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
18: Σας ευχαριστώ και εγώ για την ανταπόκρισή σας. Οπότε μην χάνουμε χρόνο, πάμε σιγά σιγά να μας αφηγηθείτε την ιστορία του θεσμού που ονομάζεται κράτος δικαίου. Πότε ξεκινά, τι προηγείται μάλλον για να φτάσουμε εκεί και εξελικτικά θα μας τα πείτε βήμα-βήμα. Ορίστε παρακαλώ.
19: Έχουμε μια ιστορία η οποία διαρκεί περίπου 1500 χρόνια. Αυτό ίσως ακούγεται τρομακτικό, αλλά στην πραγματικότητα μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο ιστορικό ταξίδι μέσα από τους αιώνες στις Βρετανικές νήσους, να δούμε πώς αυτές οι ιδέες τις οποίες σήμερα θεωρούμε δεδομένες για το κράτος δικαίου, την κοινοβουλευτική δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον φιλελευθερισμό γενικότερα, τον πολιτικό φιλελευθερισμό ο οποίος επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, προέκυψε μέσα από μάχες και πολιτικές αλλά και στρατιωτικές ορισμένες φορές, οι οποίες δεν ήταν πάντα εύκολες σε αυτό το μικρό νησί στη δυτική μεριά της Ευρώπης που ονομάζεται σήμερα Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είχε πάντα αυτό το όνομα, και πώς εξελίχθηκε το σύνταγμά του στην πραγματικότητα, το οποίο σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη και το δικό μας είναι αρκετά ιδιόρυθμο, διότι για να ξεκινήσουμε από τη βασική του αρχή, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
18: Πρώτα απ' όλα είναι άγραφο.
19: Ακριβώς. Και να πούμε τι σημαίνει αυτό. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιο ιδρυτικό κείμενο, κάποιο ενιαίο γραπτό σύνταγμα, όπως στην περίπτωση της ελληνικής δημοκρατίας ή πολύ πιο γνωστό διεθνώς του Αμερικανικού Συντάγματος, για παράδειγμα, το οποίο αποτελείται από συγκεκριμένα άρθρα. Τι είναι το Βρετανικό Πολίτευμα? Είναι ένα πλέγμα πηγών, να το χαρακτηρίσουμε. Δηλαδή, αποτελείται από διάφορους νόμους, δικαστικές αποφάσεις, ιστορικά κείμενα που μπορούμε να αναφερθούμε φυσικά, όπως η Μαγνά Κάρτα, και άγραφες συμβάσεις, οι οποίες στην εξελικτική πορεία 1200 ετών αποτέλεσαν αυτό το κείμενο με το οποίο διακινείται η πολιτική ζωή στη Βρετανία. Δεν βρίσκεται λοιπόν σε ένα σημείο, δεν μπορούμε να το τοποθετήσουμε κάπου συγκεκριμένα, αλλά είναι διάσπαρτο μέσα στην ιστορία του έθνους. Και αυτό είναι το πρώτο κρίσιμο χαρακτηριστικό και της Βρετανικής πολιτικής φυσιογνωμίας και της Βρετανικής κοινωνίας, θα λέγαμε, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
18: Άρα, τι διασφαλίζει την εφαρμογή του, κύριε Χουντή? Δηλαδή, υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των πολιτών, των ανθρώπων της κοινωνίας, με την ηγετική ομάδα. Τι είναι αυτό?
19: Ακριβώς.
18: Που υπάρχει ένας ηθικός κανόνας που του συνδέει τις δύο πλευρές.
19: Ένας ηθικός κανόνας και μια συνεχής διαπραγμάτευση, αν θέλετε. Δηλαδή, ο εξελικτικός χαρακτήρας είναι εξίσου σημαντικός με τον άγραφο χαρακτήρα. Επομένως, έχουμε δύο πυλώνες, άγραφο και εξελικτικό. Ο Edmund Burke, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός φιλόσοφος του 18ου αιώνα, ο πρώτος άνθρωπος που γράφει εναντίον της Γαλλικής Επανάστασης και θεωρείται ο πατέρας του συντηρητισμού στην Ευρώπη, χαρακτήρισε το Βρετανικό Σύνταγμα ως μια κληρονομιά που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Ένα δηλαδή κληροδότημα το οποίο δεν είναι σχέδιο εκ του μηδενός, δεν αποτελεί από κύμα της πολιτικής φαντασίας κάποιου διανοούμενου ή κάποιου νομοθέτη σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά αλλάζει, διαπραγματεύεται, μεταρρυθμίζεται εκεί που πρέπει, διατηρούνται παραδοσιακές αρχές κάπου αλλού. Με μια άλλη ωραία εικόνα την οποία έχει δώσει για το Βρετανικό Πολίτευμα είναι ότι είναι ένα κτίριο, αν το φανταστείτε, το οποίο έχει νεοκλασικά χαρακτηριστικά, έχει γοτθικά χαρακτηριστικά, έχει μεσαιωνικά χαρακτηριστικά, έχει μεταμοντέρνα χαρακτηριστικά. Επομένως, βρίσκεται σε μια συνεχή κίνηση και αυτό βρίσκεται σε αντίθεση φυσικά με τη γαλλική επαναστατική παράδοση. Αυτή είναι οι δύο πυλώνες στην Ευρώπη. Η γαλλική παράδοση λέει ξεκινάμε από την αρχή. Έχουμε το έτος 0 το 1789 και ξαναξεκινάμε από την αρχή. Το παλαιό καθεστώς βρίσκεται στο χρονοτούλοπο της ιστορίας. Οι Βρετανοί έχουν μια πολύ διαφορετική αντίληψη και αυτό είναι και το κλειδί για όλα όσα θα συζητήσουμε σήμερα, δηλαδή αυτή η προσαρμογή μέσα στη συνέχεια.
18: Μια που κάνατε όλη αυτή την διαδρομή, κύριε Χουντή, μπορείτε να μας πείτε σήμερα, εν συντομία, μπορεί να το βρούμε στο τέλος της συνάντησής μας, αλλά έτσι να μας προειδεάσετε, σήμερα πού διεξάγεται αυτή η διαμάχη, αν υπάρχει διαμάχη?
19: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή. Έχουμε επιστρέψει συνταγματικά ερωτήματα στη Βρετανική πολιτική μετά από αρκετά χρόνια. Υπάρχει μια αντίληψη η οποία προέρχεται από την συντηρητική πλευρά του πολιτικού φάσματος, κυρίως από τον Nigel Farage και τους συντηρητικούς, το παλαιό κόμμα εξουσίας σε μεγάλο βαθμό, η οποία εστιάζει, αν θέλετε, στην δύσκολη σχέση μεταξύ νόμου, μεταξύ εθνικών δικαστηρίων και ορισμένες φορές και διεθνών δικαστηρίων και της πολιτικής τάξης, η οποία εκφράζεται φυσικά μέσα από το κοινοβούλιο και την αρμόδια κυβέρνηση. Αυτό προφανώς εστιάζει περισσότερο στο θέμα της μετανάστευσης. Εκεί πέρα έχει πάει η συνταγματική συζήτηση και η καινούργια διαπραγμάτευση η οποία υπάρχει. Και με απλά λόγια αυτό σημαίνει σε πόσο βαθμό μπορεί το κοινοβούλιο, το οποίο είναι προφανώς κυρίαρχο στο βρετανικό συγκείμενο, να αποφασίζει οτιδήποτε θέλει η αρμόδια κυβέρνηση και το εκλογικό σώμα σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές και σε ποιο βαθμό υπάρχουν, έτσι θα λέγαμε, φράχτες από το δικαστικό σύστημα, από την διεθνή νομοθεσία και από την εθνική νομοθεσία. Εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή η καινούρια συνταγματική διαπραγμάτευση πολιτικά.
18: Το Brexit τι ρόλο παίζει σε αυτό τώρα? Όπως βλέπετε, θέλω να προστατευτώ από τον πειρασμό που με οδηγεί στο να μιλάω στο σήμερα και θα γυρίσουμε στο παρελθόν. Είναι η τελευταία ερώτηση. Το Brexit παίζει ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία?
19: Απολύτως. Το 2016 προκάλεσε νέες εντάσεις 10 χρόνια πριν με το δημοψήφισμα. Η αποχώρηση φυσικά έλαβε χώρα μόλις στον πρώτο μήνα του 2021, 5 χρόνια αργότερα. Ποια ήταν η συζήτηση για τον Brexit? Η συζήτηση για τον Brexit αφορούσε την ανάκτηση του ελέγχου, την ανάκτηση, αν θέλετε, της κοινοβουλευτικής επικυριαρχίας, η οποία απομακρύνεται από τις Βρυξέλλες. Αυτό επικαλέστηκε ο Φαράζ, αυτό επικαλέστηκαν και αριστεροί ευρωσκεπτικιστές. Προφανώς όμως προκάλεσε μια καινούργια ένταση, η οποία εκφράστηκε για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή στο Βρετανικό σύστημα του κοινοβουλίου εναντίον της λαϊκής βούλησης, όπως αυτή εκφράζεται από τα δημοψηφίσματα. Τα δημοψηφίσματα υπάρχουν στην ένομη συνταγματική τάξη της Βρετανίας, αλλά δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Την δεκαετία του 2010 χρησιμοποιήθηκαν 2 φορές, όχι μόνο στο Brexit, αλλά και στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της Σκωτίας. Εκεί προφανώς αποφασίστηκε η παραμονή του μέρους αυτού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και το 2019, αν θυμάστε, το ανώτατο δικαστήριο, ένας άλλος θεσμός που θα αναφερθούμε πώς προκύπτει, έκρινε παράνομη την αναστολή του κοινοβουλίου, όταν ο Μπόρις Τζόνσον προσπάθησε να αναστείλει το κοινοβούλιο για να προχωρήσει το Brexit πιο γρήγορα, χωρίς να δεσμεύεται από κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα και πάλι, ποια είναι αυτή η σχέση της δικαστικής εξουσίας σήμερα με την πολιτική εξουσία.
18: Ξαναγυρίζω στην ιστορία, κύριε Χουντή. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αυτής της συμφωνίας μεταξύ της άρχουσας ηγεσίας και των ανθρώπων, γυρίζουμε πίσω περισσότερο από 10 αιώνες, δίνεται χώρος να γίνει αυτό που λέμε η ανθοφορία του κοινοβουλευτισμού, και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η χώρα, η πατρίδα του κοινοβουλευτισμού, κατά συνέπεια του φιλελευθερισμού, κατά συνέπεια της δυνατότητας των ανθρώπων να εκφράζονται, και η μάχη η πολιτική να διεξάγεται μέσα σε όρους αλλά εντός κοινοβουλίου. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, έτσι, αυτό που λέμε είναι του κράτους δικαίου.
19: Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ξεκινάει βαθιά στον ιστορικό χρόνο, ξεκινάει σε αυτό που ονομάζουμε αγγλοσαξονική περίοδος, δηλαδή η περίοδος μεταξύ του 7ου και του 11ου αιώνα, στη μεσαιωνική εποχή. Προφανώς οι Βρετανικές νήσοι, τι εννοούμε Βρετανικές νήσοι για να συνεννοούμαστε, είναι η νήσος της Βρετανίας που αποτελείται από την Ουαλία, την Αγγλία και τη Σκωτία και η παρακείμενος νήσος της Ιρλανδίας σήμερα και όλα τα μικρά νησάκια τα οποία βρίσκονται νότια, δυτικά και ανατολικά. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε στη σημερινή μας συζήτηση εναλλακτικά αυτούς τους όρους, Αγγλία, Βρετανία, Ηνωμένο Βασίλειο, διότι έρχονται σε πραγματική πολιτική ύπαρξη σε διαφορετικές ιστορικές στιγμές. Η αγγλοσαξονική περίοδος, που έρχεται μετά από την περίοδο της αρχαιότητας, οι Ρωμαίοι κατακτούν τους Βρετώνους και τους Πίκτες, οι οποίοι ζουν τέλος πάντων στην αρχαιοελληνική εποχή εκεί στην Βρετανία. Περί του 900, ας ξεκινήσουμε εκεί, έχουμε έναν βασιλιά στις αγγλοσαξονικές αυτές περιοχές. Ο βασιλιάς αυτός, από το ήδη 900 μετά Χριστόν, κυβερνά με τη συνένεση των ισχυρών της χώρας. Δεν κυβερνά μόνος του. Είναι μια διαφορετική συνταγματική τάξη από την αρχή της, από τις άλλες ευρωπαϊκές. Υπάρχει μια συνέλευση των σοφών, η οποία ονομάζεται Witenagemot, είναι ένα έτσι αγγλοσαξονικό παλαιό όνομα, η οποία είναι συνέλευση ποιών? Των μεγάλων ιοκτημόνων και φυσικά των ισχυρών επισκόπων. Έχουμε πλέον την διάδοση του χριστιανισμού στις Βρετανικές νήσους. Σε αυτή την περίοδο της εξέλιξης δεν έχουμε φυσικά τη μεταρρύθμιση, δεν υπάρχουν Προτεστάντες και Καθολικοί, υπάρχει απλά η Χριστιανική Εκκλησία. Επομένως, η εξουσία του βασιλιά δεν είναι καθαρά προσωπική. υπάρχει μέσα σε ένα πλαίσιο συμβουλής και συνένεσης από αυτούς οι οποίοι έχουν την πολιτική, θρησκευτική και οικονομική δύναμη στη χώρα. Και αν θέλετε, εδώ πέρα έχουμε και τον πρώτο αμυδρό σπόρο της αρχής της αντιπροσώπευσης, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει ένας διαμοιρασμός της εξουσίας και να μην βρίσκεται αυτή απλά στα χέρια ενός απόλυτου μονάρχη, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στη Γαλλία την ίδια περίοδο. Έτσι. Ναι. Δίπλα σε αυτό μπορούμε να βάλουμε και το ποια είναι η θέση του εθνικού δικαίου και των τοπικών αυτών συνελεύσεων. Πώς δηλαδή, για παράδειγμα, αποφασίζονται οι διάφορες διενέξεις σε προσωπικό, τοπικό, οικονομικό επίπεδο. Η δικαιοσύνη διασπείρεται στην πραγματικότητα, φανταστείτε, σε τοπικές συνελεύσεις. Υπάρχουν δηλαδή δικαστήρια των διαφόρων κομιτιών. Η χώρα είναι διασπασμένη σε διάφορες κομιτίες. Ο νόμος λοιπόν είναι ένα έθιμο από την αρχή, δεν είναι γραπτός, που αυτές οι κοινότητες κατέχουν ήδη. Η διαφορά είναι ότι δεν είναι μια βασιλική επινόηση, δεν είναι ένας κώδικας κανόνων ο οποίος εκδίδεται από το παλάτι στο Λονδίνο και επιβάλλεται στην υπόλοιπη χώρα. Υπάρχει βέβαια ένας εκπρόσωπος του στέμματος σε κάθε κομιτεία, αυτός ονομάζεται σερίφης. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να θυμούνται το σερίφι του Νότιγχαμ από τον Ρομπέντο Δασόν. Αυτός είναι στην πραγματικότητα ο εκπρόσωπος του κράτους στην κάθε κομιτεία. Και από την αρχή το δίκαιο ανακαλύπτεται μέσα στην παράδοση και δεν διατάσσεται από ψηλά. Αυτή είναι η βασική αρχή της αγγλοσαξονικής περίοδου. Μέχρι που φυσικά το 1066 ξεκινά μια νέα μεγάλη ιστορική περίοδος στη Βρετανία, διότι έχουμε τη μάχη του Hastings και την νορμανδική κατάκτηση, η οποία φυσικά μπορεί να τη δούνε και σήμερα οι άνθρωποι στο Λονδίνο στην μεγάλη ταπετσαρία του Μπάιου, η οποία δανείστηκε από τη Γαλλία για πρώτη φορά σε αυτά τα χίλια χρόνια στη Βρετανία. Η έκθεση μάλιστα ξεκίνησε στο Βρετανικό Μουσείο την περασμένη εβδομάδα παρουσία του Προέδρου Μακρόν και του Βασιλιά Καρόλου. Είναι αυτή η στιγμή στην οποία η Νορμανδία από τη Γαλλία και την Ευρώπη έρχονται και κατακτούν τις Βρετανικές νήσους. Επομένως, από αυτό το 1066 και μετά σταματάμε να μιλάμε για Αγγλοσάξονες και ξεκινάμε στην πραγματικότητα να μιλάμε για τους μοντέρνους Βρετανούς.
18: Και θα περάσουν πολλά χρόνια, 2-3 αιώνες, μέχρι να επανασυσταθεί πάλι αυτό το Αγγλοσαξονικό, έτσι δεν είναι?
19: Πραγματικά, διότι ο Γουλιέλμος ο κατακτητής στη μάχη του Hastings δημιουργεί ένα ισχυρό συγκεντρωτικό φεουδαρχικό κράτος το 1066. Βλέπετε εδώ πέρα την ευρωπαϊκή επίδραση.
18: Εισβάλλει η γαλλική γλώσσα έτσι, σε κομμάτια του πληθυσμού. Θεωρούνται υποδέστεροι όσοι ομιλούν την αγγλική.
19: Ακριβώς. Έχουμε τη νέα νορμανδική αριστοκρατία φυσικά, η οποία παγιώνεται. Έχουμε νέους θεσμούς. Όλη η γη ανήκει θεωρητικά στο βασιλιά. Πολύ διαφορετικό σύστημα από το προηγούμενο. Και κάπως έτσι προκύπτει ένα από τα πιο συγκεντρωτικά κράτη της Μεσονικής Ευρώπης ξαφνικά, το οποίο είναι μια αποχώρηση από την προηγούμενη κατάσταση. Το 1086, 20 χρόνια μετά, έχουμε ένα ίσως από τα πιο σημαντικά βιβλία στην ιστορία της Βρετανίας. Είναι το λεγόμενο Doomsday Book, το βιβλίο της Δευτέρας Παρουσίας, αν θέλετε, το 1086. Τι είναι αυτό το βιβλίο? Είναι μια εξαντλητική καταγραφή της γης και του πλούτου της χώρας.
18: Ένα κτηματολόγιο, θα λέγαμε.
19: Το θέτεται πολύ σωστά. Ένα κτηματολόγιο, ακριβώς.
18: Μου έκανε πάντα εντύπωση, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι όσο εμείς τα χρόνια αυτά που συζητούμε για τη συγκρότηση του κτηματολογίου στην Ελλάδα, ότι στο νησί υπήρχε ήδη πριν μπούμε στο 1000, ας πούμε, κτηματολόγιο. Ναι,
19: σωστά, ακριβώς. Πολύ σωστό. Είναι κάτι που δεν προέκυψε ποτέ στο ελληνικό κράτος μετά το 1821. Είναι μια πρωτοφανής γραφειοκρατική ακρίβεια αυτή. Ορίζει τι μπορεί να φορολογηθεί και τι δεν μπορεί να φορολογηθεί. Ένα βρετανικό χωριό σήμερα είναι πάρα πολύ περήφανο αν μπορεί να πει ότι αναφέρεται το όνομά του στο Doomsday Book. Επομένως υπάρχει ακόμα στο συλλογικό υποσυνείδητο αυτό το κείμενο. Το οποίο φυσικά ήταν μια προσπάθεια του βασιλιά να μπορέσει να αυξήσει τα εισοδήματα του παλατιού. Προκύπτει ένας δεύτερος θεσμός, η λεγόμενη Κούρια Ρέγγις, ένα βασιλικό συμβούλιο το οποίο συγκροτείται για πρώτη φορά γύρω από το μονάρχη στην αυλή του Λονδίνου. Και από αυτή την Κούρια Ρέγγις θα μας προκύψουν αργότερα και τα εθνικά δικαστήρια, αλλά και φυσικά ο πιο σημαντικός θεσμός που συζητάμε σήμερα, το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Εκεί έχει τις αρχές του. Ας πάμε μπροστά τώρα στο 1166, στον 12ο αιώνα. Αυτός είναι ο δεύτερος σημαντικός σταθμός, διότι ένας βασιλιάς ονομαζόμενος Ερίκος ο Δεύτερος αποφασίζει να επεκτείνει τη βασιλική δικαιοσύνη σε ολόκληρο το βασίλειό του. Επομένως, να σταματήσει τα δικαστήρια τα τοπικά, τα οποία είπαμε πριν, να προκύψουν περιοδεύοντες δικαστές, οι οποίοι πηγαίνουν από κομιτεία σε κομιτεία και εκδικάζουν υποθέσεις, εφαρμόζοντας τους ίδιους κανόνες παντού. Αυτό είναι το κλειδί. Εδώ πέρα έχουμε στην πραγματικότητα τη γέννηση του κοινού δικαίου, το common law, το οποίο αναφέρουμε στη Βρετανία, το οποίο είναι διαφορετικό από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τι είναι το common law? Είναι ενιαίο, γι' αυτό ονομάζεται common, γι' αυτό ονομάζεται δίκαιο. Είναι ένα ενιαίο δίκαιο το οποίο είναι κοινό για όλους τους ελεύθερους υπηκόους. Από εκεί παίρνει την ονομασία του. Και με τη διάταξη του Clarendon το 1166, για πρώτη φορά δεν υπάρχει κάποιο σύστημα κανόνων, αλλά υπάρχει η διάταξη ότι θα εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες παντού.
18: Εδώ εμβολίμως τώρα να ρωτήσω το εξής. Στο διάβα αυτού του χρόνου, καθώς εφαρμόζονται όλα αυτά, αποσοβούνται οι αδικίες, κύριε Χουντή? Είναι έτσι η ανθρώπινη δραστηριότητα που δεν αποφεύγεται πολλές φορές, αλλά γι' αυτό άλλωστε χρειάζεται ο νόμος?
19: Πολύ καλό ερώτημα. Στην πραγματικότητα, αυτή την περίοδο έχουμε την ανάδειξη μιας καινούργιας γεωκτημονούσας τάξης. Μέχρι τον 19ο αιώνα, στην πραγματικότητα, θα μιλάμε συνεχώς για την αντιπαράθεση μεταξύ παλατιού και αριστοκρατών και γεωκτημόνων. Η μαζική δημοκρατία, η αστική τάξη, αυτά προκύπτουν από τα τέλη του 10ου αιώνα και εντεύθεν. Επομένως, αυτή την περίοδο έχουμε αδικίες οι οποίες πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Προφανώς υπάρχει εκμετάλλευση και καταδυνάστευση των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε αυτά τα μεγάλα λαντιφούντια, αν θέλετε, τα οποία βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Προφανώς υπάρχει σε μεγάλο βαθμό ακόμα η σχέση του ισχυρού, αλλά αυτοί οι κανόνες του κοινού δικαίου και αυτοί οι περιοδεύοντες δικαστές είναι μια προσπάθεια της κεντρικής γραφειοκρατίας να μπορέσει να κάμψει σε ένα βαθμό αυτήν την τοπική επιρροή. Την ίδια στιγμή, βέβαια, βοηθάει στο να υπάρξει μεγαλύτερη, αν θέλετε, επιβολή του δικαίου του βασιλιά από το Λονδίνο.
18: Δηλαδή είναι μια προσπάθεια η φεουδαρχία να τα βρίσκει ή να προσπαθεί να περιφρουρήσει τα κεκτημένα της σε σχέση με το μονάρχη.
19: Ακριβώς. Και αυτή η διαπραγμάτευση συνεχίζει για 7 αιώνες, μέχρι και τον 19ο αιώνα. Μάλιστα υπάρχουν και στιγμές που θα αναφερθούμε όπου η αριστοκρατία στην πραγματικότητα διοικεί τη χώρα έχοντας ένα μονάρχη ο οποίος, για παράδειγμα, είναι εχμάλωτός της. Επομένως είναι μια σημαντική διάκριση αυτή.
18: Προχωρούμε προς την Μάγνα Κάρτα.
19: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν το δικαστικό προηγούμενο. Αυτή είναι η καινούργια φιλοσοφία του δικαίου που προκύπτει στα τέλη του 10ου αιώνα. Ποια είναι η διαφορά χονδρικά του ευρωπαϊκού δικαίου με το αγγλικό δίκαιο? Το ευρωπαϊκό δίκαιο αποτελείται από ένα σύστημα κανόνων, αυτό που γνωρίζουμε στην Ελλάδα ως αστικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο κτλ. Με βάση τις διατάξεις του οποίου αποφασίζονται στα δικαστήρια οι υποθέσεις. Στη Βρετανία τα πάντα είναι το δικαστικό προηγούμενο. Αυτή είναι η αντιπαράθεση με το κωδικοποιημένο ρωμαϊκό δίκαιο της Ηπείρου. Είναι η ίδια λογική με το άγραφο πολίτευμα, είναι οι ίδιες αρχές που κληρονομούνται και αυτή η συσσωρευμένη σοφία των γενεών. Τι σημαίνει αυτό? Ένας δικαστής που καλείται να πάρει μια απόφαση δεν ανοίγει ένα βιβλίο κωδικοποιημένου δικαίου για να πει ποιες είναι οι διατάξεις. Πηγαίνει πίσω στο αρχείο του δικαστηρίου του και προσπαθεί να δει τι αποφάσισαν για παρόμοιες ή και ορισμένες φορές ακριβώς ίδιες υποθέσεις οι προκάτοχοί του στη δικαστική έδρα. Αυτό είναι το αγγλικό δίκαιο το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα. Είναι δηλαδή το δεδικασμένο. 1215, πάρα πολύ σημαντική στιγμή, η Μάγνα Κάρτα, η μεγάλη η χάρτα. Ο βασιλιάς Ιωάννης ο Ακτίμων, ο οποίος προσπαθεί, όπως είπαμε, να συνεχίσει αυτή την παράδοση του Ερίκου του Δεύτερου προς επιβεβαίωση της βασιλικής εξουσίας, ιτάται στην αντιπαράθεσή του με τους βαρόνους. Αυτοί είναι οι αριστοκράτες της εποχής, αυτός είναι ο τίτλος τους. Προσπαθεί να επιβάλλει βαριά φορολογία δηλαδή σε αυτούς τους τοπικούς γεωκτήμονες. Αυτοί εξεγείρονται και στο λιβάδι του Ράνιμιντ το 1215 έχουμε την συμφωνία μεταξύ αριστοκρατών και στέματος για την Μεγάλη Χάρτα. Τι είναι η Μεγάλη Χάρτα, τι προκύπτει με τη Μάγνα Κάρτα το 1215? Δύο πράγματα.
18: Θα προτιμούσα να κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο, κύριε Χουντή, μη σας βάλω στον κόπο. Θα τα περιγράψετε, θα μας τα αναλύσετε αμέσως μετά το διάλειμμα της ειδήσης σε τίτλους στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, υπομονή λίγα λεπτά.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
6: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
5: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
6: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
5: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
6: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
6: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Νόβα 9.31.
14: Η ώρα είναι 9.30.
15: Νόβα 9.31.
16: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Κέντρο Υγείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων παιδιών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπευσμένα στο Λευκό Οίκο. Αμερικανικά επτάμενα τάνκερ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες στη Χάγη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, όταν ομάδα περίπου 500 ακροδεξιών πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς, φωνάζοντας συνθήματα αντισημιτικά και κατά των μεταναστών. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Πλήθος συλληπιτήριων μηνυμάτων και τηλεφωνικών επικοινωνιών από Έλληνες και Ευρωπαίους πολιτικούς, θεσμικούς και άλλους αξιωματούχους έχει λάβει για τη μητέρα του ο Γιώργος Παπανδρέου. Και ο καιρός αρέσει νεφώς σήμερα στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Χορηγός ΔΕΗ.
20: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα στην κυριακάτικη μας ιστορία εμβαθύνουμε περαιτέρω στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Εξετάζουμε αυτό που ονομάζεται κράτος δικαίου, την ιστορία του, την εκκίνησή του και την πορεία του μέσα στους αιώνες. Εξαιρετικός ομιλητής σήμερα, ο οποίος μας κάνει αυτή την ιστορική αφήγηση, είναι ο Δόκτωρ Ιωάννης Χουντής. Ο κύριος Χουντής είναι λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Γκλόστερσι, σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων, αρθογράφος στις εφημερίδες Daily Telegraph και του Spectator και αρθογραφεί στην Ελλάδα στην εφημερίδα Τα Νέα, μεταφέρει τις απόψεις του από την βρετανική πολιτική ζωή. Κύριε Χουντή, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτή μας την επικοινωνία.
21: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
20: Λοιπόν, σας διέκοψα τη στιγμή που θέλετε να περιγράψετε το περιεχόμενο της Magna Carta. Ορίστε παρακαλώ.
21: Η Magna Carta, λοιπόν, είπαμε ότι συμφωνείται το 1215 μεταξύ του βασιλιά Ιωάννη του Ακτίμονος και της Βρετανικής Αριστοκρατίας, των Βαρώνων, της χώρας. Τρία πράγματα στην πραγματικότητα κατοχυρώνει αυτή η σύμβαση. Η πρώτη είναι ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένα προνόμια της Εκκλησίας της Αγγλίας. Αυτό σημαίνει τα μοναστήρια, οι μεγάλες επισκοπικές έδρες ανά τη χώρα. Η Εκκλησία ακόμα σε αυτή τη χρονική στιγμή, θα αλλάξει αυτό σε μερικούς αιώνες, είναι ένας από τους μεγαλύτερους γεωκτήμονες του Αγγλικού Βασιλείου, επομένως έχει και οικονομικά συμφέροντα να προστατεύσει εναντίον του στέμματος. Θυμίζουμε ότι η Μάγνα Κάρτα προκύπτει ως εξέγερση εναντίον της βαριάς φορολογίας. Τα ίδια δικαιώματα πρέπει να προστατευτούν και για την αριστοκρατία, η οποία αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται συγκυβερνήτης. Σιγά σιγά, όχι ακόμα, συγκυβερνήτης της χώρας δίπλα στο βασιλιά. Και φυσικά αναγνωρίζονται για πρώτη φορά, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, και τα δικαιώματα του City του Λονδίνου, αυτό το χρηματιστηριακό κέντρο, το οποίο υπάρχει φυσικά ακόμα στο Λονδίνο και αποτελεί από τους βασικούς πυλώνες του καπιταλιστικού συστήματος στην Δυτική Ευρώπη, υπάρχει από το 1215 και προηγουμένως, ήδη ασχολείται με οικονομικές διαδικασίες. Και αυτή η Magna Carta του εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του, δηλαδή ότι θα, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα, ότι θα βρίσκεται σε μια ημιαυτόνομη σχέση με την βασιλική κεντρική εξουσία.
20: Εδώ μια μικρή παρατήρηση προς το ακροατήριο, κάνω πάλι σας διακόπτω, ότι η σημασία της ιστορίας στην κατανόηση του σήμερα. Με συγχωρείτε και συνεχίζετε, κύριε Χουντή, παρακαλώ.
21: Βεβαίως. Προχωράμε λοιπόν στο 1297, είμαστε πλέον στα τέλη του 13ου αιώνα, αρχίζουμε να προχωράμε σιγά σιγά προς την αναγέννηση, μακριά από τους μεσαιωνικούς χρόνους. Το 1297 έχουμε ένα νόμο, ο οποίος λέει τα εξής, ότι καμία φυλάκιση ελεύθερου ανθρώπου δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο παρά μόνο με νόμιμη κρίση. Υπογραμμίζω το ελεύθερο ανθρώπου, διότι προφανώς ο θεσμός της δουλείας αρχίζει να εμφανίζεται στην Ευρώπη αυτά τα χρόνια, όχι ακόμα στο βαθμό που θα εμφανιστεί τον 18ο και 19ο αιώνα ή 17ο αιώνα, αλλά υπάρχει. Είναι σημαντικό ότι δεν μπορείς να βρεθείς στη φυλακή παρά μόνο ένα δικαστήριο κρίνει ότι έχεις παρανομήσει. Αυτό βάζει φράχτες στην αυθαίρετη εξουσία. Ξανά ένα σπόρος του κράτους δικαίου. Ορισμένοι φόροι μπορούν να επιβληθούν από το μονάρχη μόνο με τη συνένεση του υπόλοιπου βασιλείου. Τι σημαίνει με τη συνένεση του υπόλοιπου βασιλείου? Με τη συνένεση της αριστοκρατίας, με τη συνένεση των φεουδαρχικών αυτών σωμάτων συμβουλευτικών τα οποία υπάρχουν. Και η θεμελιώδης αρχή του 1297, ακόμα και ο βασιλιάς υπόκειται στο νόμο. Ο βασιλιάς δεν υπερίπταται του νόμου, αλλά εκτελεί τα καθήκοντά του με βάση αυτόν. Αν ανατρέξετε το τι συμβαίνει την ίδια στιγμή στην Ισπανική Αυτοκρατορία, στην Πορτογαλία, στην Ρωσική Αυτοκρατορία ή στη Γαλλία, θα δείτε ότι τέτοιες διατάξεις δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι μια
20: Εκεί είναι στιγνές μοναρχίες. Είναι στιγνές μοναρχίες, αν είμαστε ακριβείς στην περιγραφή. Ναι.
21: Και θα παραμείνουν για αιώνες. Ναι. Ήδη όμως από το 1297 έχουμε αυτή την πρωτοποριακή κατεύθυνση στο Βρετανικό Σύνταγμα.
20: Μια παρένθεση εδώ σας παρακαλώ, δεδομένου ότι αναφερθήκατε στην δουλεία. Αναφερόμαστε σε δούλους τοπικού πληθυσμού ή υπάρχουν ήδη μεταφορές ανθρώπων από άλλα σημεία?
21: Ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια, αυτή είναι και μια έτσι συζήτηση η οποία έχει ανοίξει τις τελευταίες δεκαετίες και στη Βρετανία και αλλού, ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια γνωρίζουμε ότι υπάρχει η παρουσία κάποιων εξαναρποδισμένων ανθρώπων από την Αφρική, οι οποίοι σε πολύ πολύ πολύ μικρούς αριθμούς βρίσκονται και μεταφέρονται εναντίον της θέλησής τους στην Ευρώπη. Αυτό προφανώς μέχρι το 13ο αιώνα συνεχίζεται με διακυμάνσεις. Δεν έχουμε μια μεγάλη παρουσία ξένου πληθυσμού εξαναρποδισμένου στις Βρετανικές νήσους ακόμα. Έχουμε βεβαίως ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια μεταβατική σχέση μεταξύ ελεύθερου ανθρώπου και ξαναρποδισμένου Βρετανών, τοπικών δηλαδή πληθυσμών, οι οποίοι για διάφορους λόγους βρίσκονται υπό την επικυριαρχία των τοπικών αριστοκρατών. Επομένως, κατευθυνόμαστε προς τα εκεί, αλλά μην φανταστούν οι ακροατές ότι έχουμε παρουσία Αφρικανών δούλων αυτή τη στιγμή στις Βρετανικές κομιτείες. Άλλα δύο πράγματα συμβαίνουν τον 13ο αιώνα, φυσικά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε τη γέννηση του κοινοβουλίου, του θεσμού ο οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα και έχει σχεδόν κλείσει 1000 χρόνια παρουσίας, 800 χρόνια. Πώς γεννιέται το κοινοβούλιο στη Βρετανία? Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γεννιέται από την ανάγκη του στέματος για περισσότερα χρήματα, για αυξημένους προϋπολογισμούς. Γεννιέται δηλαδή μέσα από την αγανάκτηση και τη σύγκρουση ξανά. Το 1265 υπάρχει ένας πολύ σημαντικός αριστοκράτης, ο Σίμον ντε Μονφόρ, ο οποίος οδηγεί μια εξέγερση εναντίον του βασιλιά Ερίκου του Τρίτου. Και για πρώτη φορά οι αριστοκράτες λένε στον βασιλιά ότι κοίταξε, άμα θέλεις να αυξήσεις τη φορολογία για να έχεις μεγαλύτερα βασιλικά έσοδα, θα πρέπει οι εκπρόσωποι των κομιτιών και των πόλεων μαζί με τους μεγάλους αριστοκράτες, δηλαδή μια κοινότητα βασιλείου, να εκπροσωπηθεί θεσμικά στο Λονδίνο, να συγκεντρωθεί και να δώσει την έγκρισή της σε αυτή σου την οδηγία. Έτσι προκύπτει για πρώτη φορά το Βρετανικό Κοινοβούλιο το 1265, παρόλο που δεν είναι ένας θεσμός ακόμα ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση, δηλαδή σε πάγια αντιπροσώπευση όπως είναι σήμερα, ανακαλείται δηλαδή ορισμένες φορές, για πρώτη φορά παρουσιάζεται το 1265. 30 χρόνια μετά το 1295 ένας άλλος βασιλιάς, ο Εδουάρδος ο Πρώτος, ευρεώνει τη σύνθεση του πρότυπου κοινοβουλίου, έτσι ονομάζεται. Ποιοι εκπροσωπούνται σε αυτό το κοινοβούλιο? Ευγενείς, προφανώς, κληρικοί, οι υπότες διαφόρων κομιτιών και ορισμένοι λίγοι αστεί των πόλεων, οι οποίοι αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους. Όταν λέμε πόλεις, φυσικά τον 13ο αιώνα, μιλάμε για κάτι το οποίο σήμερα θα αναγνωρίζαμε ως κομοπόλεις ως προς τον αριθμό, δηλαδή πέρα από το Λονδίνο, το οποίο προφανώς για όλο αυτό το διάστημα είναι η Μητρόπολη της χώρας.
20: Ποιων επαγγελμάτων είναι αυτοί οι αστεί, κύριε Χουντή, αναφέρονται?
21: Σε μεγάλο βαθμό αυτοί ακόμα είναι άνθρωποι που ασχολούνται με το εμπόριο.
20: Επαγγελματίες του εμπορίου, μάλιστα.
21: Με τη βιομηχανία, όποια είναι αυτή, τα υφάσματα. Έχουμε ακόμα μια βιομηχανία υφασμάτων, για παράδειγμα των διαφόρων, έτσι, που προκύπτει ακόμα. Ναι, και αυτοί είναι που ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε ακόμα τόσο πολύ διυπηρωτικό εμπόριο, είναι πιο πολύ εσωτερικό. Η αρχή του κοινοβουλίου είναι ρωμαϊκή στην προέλευσή της, προκύπτει από το ρωμαϊκό δίκαιο και λέει το εξής: ό,τι αφορά το σύνολο του πληθυσμού πρέπει να εγκρίνεται από εκπροσώπους του συνόλου του πληθυσμού. Έτσι ριζώνεται η αρχή, την οποία θα τη βρούμε σε μια άλλη ήπειρο μετά από μερικούς αιώνες, καμία φορολογία χωρίς συνένεση. Και προφανώς αναφέρομαι στην Αμερικανική Επανάσταση, όταν το σύνθημα ήταν καμία φορολογία χωρίς εκπροσώπηση, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αυτό προκύπτει δηλαδή ήδη από τον 13ο αιώνα. Και για να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα στον ύστερο μεσαίωνα, τον 14ο αιώνα έχουμε την εμφάνιση των δύο κοινοβουλευτικών σωμάτων τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα. Αναφέρεται το ένα στο οποίο εργάζομαι και εγώ, το οποίο είναι η Βουλή των Λόρδων. Αυτό είναι το ανώτερο κοινοβουλευτικό νομοθετικό σώμα της χώρας. Εκεί εκπροσωπούνται οι ευγενείς και οι ανώτεροι κληρικοί. Έχουμε τη Βουλή των Κοινοτήτων, το οποίο είναι αυτό που θα αναγνωρίζαμε στην Ελλάδα ως κοινοβούλιο στην πραγματικότητα, που είναι το κατώτερο κοινοβουλευτικό σώμα, και εκεί έχουμε εκπροσώπηση των αστών των πόλεων και των υποτών των διαφόρων κομιτιών. Δύο πράγματα κάνουν αυτά τα σώματα. Το πρώτο είναι ελέγχουν τη φορολογία, πάρα πολύ σημαντικό, και από το 1376 και μετά μπορούν να κλητεύσουν και να δικάσουν υπουργούς του στέματος για πρώτη φορά, σε περίπτωση που αυτοί αυθαιρετήσουν εναντίον της χώρας. Και κλείνουμε το μεσαίωνα, τον 15ο αιώνα, με ένα πάρα πολύ ισχυρό νόμο ο οποίος νομοθετείται. Αυτός μας δίνει τη θεμελιώδη αρχιτεκτονική για ό,τι συζητήσουμε από εδώ και πέρα, που είναι το εξής. Είναι η αρχή του βασιλιά εν το κοινοβουλίο, όπως ονομάζεται. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Έχουμε ένα μονάρχη στην κορυφή της πυραμίδας του κράτους και ακριβώς από κάτω του έχουμε δύο σώματα κοινοβουλευτικά, Βουλή των Κοινοτήτων, Βουλή των Λόρδων, τα οποία από κοινού μαζί του, αυτή η τριάδα, αυτή η Αγία Τριάδα κοινοβουλευτικά θα λέγαμε, ασκεί την εξουσία. Αυτή είναι η βασική αρχιτεκτονική δομή. Ό,τι ακολουθεί αποτελεί στην πραγματικότητα μέχρι σήμερα, τον 15ο αιώνα, μια δοκιμασία και μια τελειοποίηση αυτού του σκελετού. Το Βρετανικό Σύνταγμα δεν είναι διάκριση των εξουσιών. Δεν έχουμε δικαστική, νομοθετική και εκτελεστική εξουσία διαφορετικές μεταξύ τους, όπως τις φαντάζεται ο Μοντεσκιέ. Είναι ένα μεικτό πολίτευμα. Είναι ένα πολίτευμα στο οποίο όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το κοινοβούλιο, ακόμα και η βασιλική και η δικαστική, και οι οποίες συνευρίσκονται, αν θέλετε, στην ίδια σφαίρα επιρροής, σε μια συνολική διαπραγμάτευση μεταξύ τους, πηγαίνοντας ορισμένες φορές προς τη βασιλεία, άλλες φορές προς την αριστοκρατία, άλλες φορές προς τη μαζική δημοκρατία. Αυτό προκύπτει τον 15ο αιώνα και ονομάζεται μεικτό πολίτευμα.
20: Στην περίοδο αυτή, να δούμε πάλι σε ποιο περιβάλλον βρίσκεται το νησί, δηλαδή τι έχει συμβεί με την νορμανδική κατάκτηση και την γαλλική αριστοκρατία, η οποία πάλι σε ποιο περιβάλλον βρίσκεται το νησί, δηλαδή τι έχει συμβεί με την νορμανδική κατάκτηση και την γαλλική αριστοκρατία.

0: πλούτο, έχει μια κάποια βιομηχανική ανάπτυξη, έχει την άνθηση του εσωτερικού της εμπορίου, δημιουργούνται μεγαλύτερες πόλεις και σημαντικά λιμάνια έξω και πέρα από το Λονδίνο. Ακόμα όμως είναι μια δεύτερη τάξη, θα λέγαμε, ευρωπαϊκή δύναμη, η οποία ακόμα, όπως βλέπετε, προσπαθεί να ρυθμίσει τις εσωτερικές πολιτικές της διατάξεις. Αργότερα, φυσικά, αφού το κάνει αυτό με μεγάλη επιτυχία και ίσως λόγω αυτού θα μπορέσει να κερδίσει το χαμένο χρόνο και να υπερσκελίσει, να υπερκεράσει τη Γαλλία και την Ισπανία, οι οποίες αυτή την περίοδο ακόμα είναι οι βασικές ευρωπαϊκές δυνάμεις.
1: Στο κοινοβούλιο υπάρχουν άλλοι σχηματισμοί ή είναι επί της ουσίας ο έλεγχος του μονάρχη?
0: Δεν έχουμε κοινοβουλευτικά κόμματα σε κανένα βαθμό ακόμα. Δεν έχουμε διαφορετικές δηλαδή παρατάξεις με ιδεολογικά χαρακτηριστικά οι οποίες κάνουν την εμφάνισή τους. Αυτό που έχουμε όμως είναι τοπικούς αριστοκράτες, οι οποίοι έχουν πλούτο και πολύ μεγάλη επιρροή, οι οποίοι προσπαθούν να ελέγξουν με διάφορες φράξεις, αν θέλετε, τα πράγματα είτε υπέρ του βασιλιά, είτε εναντίον του βασιλιά. Κανείς δεν αμφισβητεί προφανώς την ύπαρξη του βασιλιά ή τα δικαιώματά του, αλλά έχουμε κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να τραβήξουν λίγο προς τα δω ή λίγο προς τα εκεί την πολιτική κατεύθυνση.
1: Το περιβάλλον αυτό, το κοινοβουλευτικό και το θεσμικό, σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, αποτρέπει σειράξεις, κύριε Χουντή, την περίοδο αυτή?
0: Ναι, έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο λειτουργεί. Έχουμε μια διαπραγμάτευση και μια διευθέτηση, η οποία μετά το Running Mate το 1215 με τη Magna Carta δεν έχει προκαλέσει μεγάλες εντάσεις. Έχουμε φυσικά την εξέγερση των πτωχών, το Peasants Revolt, όπως ονομάζεται, το 14ο-13ο αιώνα. Έχουμε τέτοιες μικρές εντάσεις, αλλά αυτές σύντομα βρίσκονται υπό έλεγχο. Δεν έχουμε σίγουρα αυτό το οποίο έρχεται σύντομα, τον 17ο αιώνα, το οποίο είναι ένας εμφύλιος πόλεμος, έτσι.
1: Τι μεσολαβεί έως τότε, ορίστε παρακαλώ.
0: Εδώ πέρα έχουμε και περισσότερες πηγές, έχουμε προφανώς και πολύ περισσότερες πληροφορίες. Έχουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό βασιλιά, ο οποίος έρχεται στο θρόνο το 1509. Έχουμε μία περίοδο προφανώς προηγουμένως, όπου διαφορετικοί οίκοι, ο οίκος της Υόρκης και ο οίκος του Λανκάστερ, πήγαν διαφορετικές αριστοκρατικές οικογένειες. Βρίσκονται σε διαμάχη, αυτό είναι ο πόλεμος των Ρόδων ο λεγόμενος, βρίσκονται σε διαμάχη μεταξύ τους για το ποιος θα καταλάβει την βασιλική εξουσία, ποιος θα βρεθεί στο θρόνο. Ο Ερίκος Τιδόρο, ο οποίος είναι ουαλικής καταγωγής, δεν είναι Άγγλος. Ο Ερίκος VIII, όπως τον γνωρίζουμε εμείς, έρχεται στο θρόνο τελικά το 1509.
1: Εδώ παίζει ρόλο και το γεωγραφικό κομμάτι, δηλαδή εάν τελικά ορίζεται ως η Βρετανία, ας πούμε, από την Νότια Αγγλία ή από την Βόρεια, δηλαδή υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ...
0: Πολύ καλή παρατήρηση. Ναι. Ναι. Πρώτα απ' όλα, προφανώς, αυτή τη στιγμή η Σκωτία, πρέπει να αναφέρουμε, είναι ακόμα ξεχωριστό βασίλειο. Έχει δικό της μονάρχη, δεν βρίσκεται σε κάποια ένωση πολιτική με την Αγγλία. Η Αγγλία περιλαμβάνει βέβαια την Ουαλία ήδη, η Σκωτία όχι ακόμα. Επομένως, στην Αγγλία έχουμε μία διαφοροποίηση. Η Νότια Αγγλία, λόγω γεωγραφικής εγκύτητας με το Λονδίνο, λόγω μεγαλύτερου πλούτου, παραδοσιακά ελέγχεται πιο εύκολα. Από τη Βόρεια Αγγλία ξεκινάνε πάντα οι επαναστάσεις, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις. Είναι ένας διαφορετικός πληθυσμός στα χαρακτηριστικά του, πιο σκληροτράχυλος, δεν βρίσκεται σε συνεννόηση τόσο πολύ με την Ευρώπη, δεν προκύπτει τόσο πολύ το διπυρωτικό εμπόριο, είναι κυρίως η εσωτερική οικονομική άνθηση. Επομένως, ναι, εδώ έχουμε τα πρώτα σημάδια μιας διαφοροποίησης μεταξύ Βορρά και Νότου, ο οποίος φυσικά υπάρχει μέχρι σήμερα σε πάρα πολύ έντονο βαθμό. Και ο Ερίκος ο ίδιος, ο πατέρας ήταν βασιλιάς, αλλά πέρα από τον πατέρα του είναι, θα λέγαμε, μια καινούρια δυναστεία. Δεν έχουν ιδιαίτερα μακρό αριστοκρατικό παρελθόν. Θα τους λέγαμε κάπως νεοφερμένους, για να το πούμε απλά. Προφανώς όμως ο Ερίκος VIII είναι αυτός ο οποίος για πρώτη φορά κάνει την Αγγλία μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη, την καθιστά ένα πάρα πολύ σημαντικό βασίλειο. Αλλά προφανώς προκαλεί και πάρα πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας, σε μεγάλο βαθμό λόγω της προσωπικής του ζωής και των επανειλημμένων γάμων που κάνει, που μπορούμε να πούμε πώς επηρεάζουν τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, αν πρέπει εδώ να το πείτε, βεβαίως, παρακαλώ.
0: Υπάρχει ένα μεσαιωνικό βυζαντινό παράλληλο, είναι η λεγόμενη τετραγαμία του Λέοντος του Σοφού, ο οποίος δοκίμασε πάρα πολύ τις αντοχές του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Ο Ερίκος VIII έχει εξαγαμία, δηλαδή παντρεύεται 6 διαφορετικές γυναίκες. Μπορεί να με ρωτήσετε γιατί. Ο βασικός λόγος είναι ότι χρειάζεται άρενα διάδοχο και είναι κάτι το οποίο δεν του προκύπτει καθόλου εύκολα από τους διαδοχικούς του γάμους. Θα λέγαμε γιατί μας ενδιαφέρει αυτό για τα πολιτικά πράγματα. Μας ενδιαφέρει γιατί αυτό φέρνει σε ρήξη τον Ερίκο τον 8ο με τη Ρώμη, με το Βατικανό. Το οποίο

0: Βατικανό δεν είναι τόσο εύκολα διακείμενο απέναντί του όσο κάποιοι πατριάρχες στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στο Λέοντα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι παντρεύεται με την Εκατερίνη της Αραγωνίας, μια Ισπανίδα αριστοκράτη στην αρχή, ο Ερίκος. Ο γάμος δεν προκαλεί κάποιο άρενα απόγονο. Θέλει να χωρίσει την Εκατερίνη. Προφανώς είμαστε σε μια περίοδο που το διαζύγιο, ειδικά για μονάρχες, είναι κάτι το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τη Ρώμη, από το Βατικανό. Ο Πάπας της εποχής εγκρίνει αυτό το πρώτο διαζύγιο, παντρεύεται την Άννα Μπολίν, την δεύτερη σύζυγό του ο Ερίκος, έχει μια κόρη από την Άννα Μπολίν, η οποία είναι η μελλοντική βασίλισσα Ελισάβετ, η πρώτη, πάρα πολύ σημαντική βασίλισσα, δεν έχει όμως αγόρι, επομένως θέλει να παντρευτεί ξανά, θέλει κι άλλο διαζύγιο, εκεί με την τρίτη φορά υπάρχει πλέον μια ρήξη με τη Ρώμη, διότι ο Πάπας δεν θα εγκρίνει αυτό το διαζύγιο. Τι κάνει λοιπόν ο Ερίκος VIII? Φτιάχνει τη δική του εκκλησία.
1: Και έτσι γεννιέται η Αγγλικανική Εκκλησία.
0: Έτσι. Yeah. Γεννιέται από αυτή την προσπάθεια στην πραγματικότητα. Η σιωπηλή λοιπόν συνταγματική επανάσταση του 1534, ο λεγόμενος νόμος περί της υπεροχής. Τι σημαίνει αυτό? Ο βασιλιάς όχι μόνο βρίσκεται στην κορυφή της Αγγλικανικής Εκκλησίας πλέον, αλλά ενεργεί και μέσω του κοινοβουλίου, όχι δηλαδή πλέον μόνος του. Αυτό προκύπτει ως μια πάρα πολύ βαθιά τομή, η οποία είναι και συνταγματική και θρησκευτική. Ο Ερίκος προφανώς πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ των καινοτομιών που κάνει σε θρησκευτικό επίπεδο και της πολιτικής μεταρρύθμισης προς μια κατά κάποιο τρόπο φιλελευθερωποίηση, θα λέγαμε. Το 1533 περνάει και ένα νόμο περιορισμού των εφέσεων που προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις στο βασίλειο, δηλαδή αυτό γίνεται ξαφνικά πιο αυταρχικό την ίδια στιγμή που ξεκίναγε μια διαφορετική κατεύθυνση. Μετά από όλες αυτές τις αποφάσεις, τι έχουμε στην πραγματικότητα? Έχουμε έναν ανεξάρτητο μονάρχη, από εξουσία εκκλησιαστική, ο Πάπας, ανεξάρτητο μονάρχη από εξουσία ξένη. Προφανώς έρχεται σε αντιπαράθεση με τους ηγεμόνες της Γαλλίας και της Ισπανίας αυτή την περίοδο, διότι αυξάνει τη στρατιωτική του δύναμη. Και έναν ανεξάρτητο μονάρχη από την κοσμική εξουσία, διότι περιορίζει πάρα πολύ τις εξουσίες του κοινοβουλίου. Επομένως, ο βασιλιάς ρυθμίζει τα πάντα επί Ερίκου του 8ου, αλλά έχει και μια παντοδυναμία του νόμου η οποία εκφράζεται μέσα από αυτόν. Σε αυτή την περίοδο μπορεί αυτό να μοιάζει αυταρχικό, αλλά στην μεταγενέστερη περίοδο θα δούμε πως αυτό στην πραγματικότητα, αν και οξύμορο, οδηγεί στην εδραίωση του κράτους δικαίου. Και για πρώτη φορά το 1533, ξαναλέω, αρκετά οξύμορο, έχουμε και τους πρώτους πόρους κυριαρχίας του κοινοβουλίου, το οποίο ναι, μεν βρίσκεται υπό την απόλυτη εξουσία του μονάρχη αυτή τη στιγμή, αλλά όταν αυτή η εξουσία του μονάρχη ασθενήσει, το κοινοβούλιο θα μπορέσει να αναδειχθεί ως ο βασικός παίκτης των πολιτικών πραγμάτων.
1: Να δούμε πώς θα μπούμε στην περίοδο της Επανάστασης.
0: Του εμφυλίου πολέμου.
1: Του εμφυλίου πολέμου, ναι. Λέτε ότι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της υπηρετικής Ευρώπης, και εδώ λογίζουμε την Γαλλία, την επαναστατική, σε σχέση η διαφορά με τις Βρετανικές νήσους, είπατε ότι είναι ακριβώς μια τελώς διαφορετική συμπεριφορά, αλλά παρόλα αυτά δεν αποφεύγεται όμως.
0: Σωστά.
1: Η καρατόμηση, βασιλέα, η καρατόμηση που θα έρθει. Λοιπόν, ορίστε παρακαλώ.
0: Έχουμε ένα ιτερλούδιο σε αυτή την περίοδο μεταξύ του Ερίκου του 8ου και του εμφυλίου πολέμου. Αυτό είναι η ένδοξη βασιλεία της βασίλισσας Ελισάβετ της πρώτης, η οποία βασιλεύει μεταξύ του 1558 και του 1603. Αυτή είναι, ξαναλέμε, η κόρη του Ερίκου του 8ου από τον δεύτερο γάμο του. Κατά την Ελισαβετιανή περίοδο έχουμε πολύ κρίσιμο την αυτοκρατορική πλέον ανάπτυξη του βασιλείου. Δημιουργούνται οι πρώτες αποικίες στη Βόρεια Αμερική, για παράδειγμα, οι πρώτες αγγλικές αποικίες στη Βόρεια Αμερική. Έχουμε την Ελισάβετ να προσπαθεί να εκπέμψει μια μεγαλοπρέπεια πλέον του αγγλικού βασιλείου, το οποίο γίνεται μια ευρωπαϊκή δύναμη, μια διεθνής παγκόσμια δύναμη. Το ναυτικό της γίνεται όλο και πιο ισχυρό, ο πλούτο της αυξάνεται. Ως προς τη θρησκευτική διευθέτηση, αυτό τελειώνει το 1559, όπου στην πραγματικότητα η Ελισάβετ δημιουργεί την Αγγλικανική Εκκλησία, κάνει επίσημη την απόφαση του Ερίκου του 8ου. Και ως προς το κοινοβούλιο, κυβερνάνε με το κοινοβούλιο, διαχειρίζεται πάρα πολύ προσεκτικά το κοινοβούλιο η Ελισάβετ, δεν του επιτρέπει όμως προφανώς ποτέ να υπερβαίνει την βασιλική εξουσία. Το 1601, η Βουλή των Κοινοτήτων όμως, βλέποντας ότι η Ελισάβετ είναι κοντά στο θάνατό της, γίνεται όλο ένα και πιο τολμηρή, αρχίζει να διεκδικεί πράγματα τα οποία θα ήταν αδιανόητα τους προηγούμενους αιώνες, όπως για παράδειγμα η ελευθερία του λόγου, η ασυλία από συλλήψεις των μελών δηλαδή του Κοινοβουλίου. Και το 1601 η Ελισάβετ υποχωρεί και την ίδια στιγμή που υποχωρεί προς το κοινοβούλιο κερδίζει κάτι για τη δική της πλευρά, που είναι τα εμπορικά μονοπόλια. Τι είναι τα εμπορικά μονοπόλια? Την περίοδο αυτή έχουμε τις μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες εποχής αν θέλετε, την εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, την Αφρικανική εταιρεία, την εταιρεία Δυτικών Ινδιών. Αυτά είναι εμπορικά κονσόρτσια τα οποία αρχίζουν να δημιουργούνται για να εκμεταλλευτούν τις νέες αποικίες οικονομικά, δηλαδή που προκαλούνται Αφρική, Βόρειο Αμερική, Ινδίες.
1: Και είναι η περίοδος της αποικιοκρατίας που αρχίζει από τη Βρετανία. Ναι.
0: Η Ελισάβετ λοιπόν δίνει κάτι στο κοινοβούλιο, παίρνει κάτι πίσω, δηλαδή το στέμα παίρνει τα έσοδα των εμπορικών αυτών εταιριών και δίνει στο κοινοβούλιο μεγαλύτερες ελευθερίες. Όλες αυτές οι εντάσεις που όμως προκαλούνται από το 1601 θα εκραγούν στα χέρια της επόμενης δυναστείας, η οποία μας έρχεται από το Βορρά και τη Σκωτία, διότι η Ελισάβετ δεν είχε παιδιά, η ίδια ήταν η λεγόμενη Παρθένος Βασίλισσα. Το 1603 όμως έχουμε μια νέα δυναστεία, αυτή των Στιούαρτς.
1: Στα δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Χουντή, για να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση, να ενημερώσω το κοινό ότι θα συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε να πείτε έτσι εν συντομία ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο οίκων?
0: Σωστά. Έχουμε λοιπόν τον οίκο των Τιδόρ, των Τιούντορς, οι οποίοι φτάνουν στο τέλος τους με την Βασίλισσα Ελισάβετ.
1: Που έχουν προηγηθεί, μάλιστα.
0: Ακριβώς. Η Βασίλισσα Ελισάβετ είναι άτεκνη. Η δυναστεία αυτή προέρχονταν από την Ουαλία. Η καινούργια δυναστεία όμως έρχεται από τη Σκωτία, η λεγόμενη δυναστεία των Στιούαρτς, οι οποίοι βρίσκονταν στην εξουσία της Σκωτίας για αρκετές δεκαετίες προηγουμένως. Αυτοί προφανώς φέρουν μια πολύ διαφορετική αντίληψη στο θρόνο, μια αν θέλετε λίγο πιο αυταρχική αντίληψη, διότι οι δομές, οι πολιτικές και κοινωνικές δομές της Σκωτίας του 17ου αιώνα είναι πάρα πολύ διαφορετικές από της Αγγλίας. Η Σκωτία βρίσκεται σε διαφορετική ιστορική περίοδο κοινωνικοπολιτικής ανάπτυξης. Έχει πολύ πιο έντονες φεουδαρχικές δομές και λόγω της γεωγραφίας της φυσικά ακόμα παρούσες. Δεν έχει μπει δηλαδή αυτό που ονομάζουμε modernity, δηλαδή στην μοντέρνα εποχή ακόμα. Επομένως αυτό θα προκαλέσει πολιτικά προβλήματα, διότι οι Στιούαρτς είχαν πολύ μικρότερη εμπειρία από τους Τιδόρ ως προς την διαχείριση κοινοβουλίων. Είχαν μια πολύ διαφορετική αντίληψη για τις εξουσίες του μονάρχη και για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει, και αυτό θα προκαλέσει πολύ έντονα προβλήματα τον 17ο αιώνα, οδηγώντας στο τέλος σε μια επανάσταση και σε ένα εμφύλιο πόλεμο.
1: Εξαιρετικό κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χουντή, για την σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Προς το κοινό τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Δόκτωρ Ιωάννης Χουντής, ο οποίος μας βοηθά στο να μάθουμε με λεπτομέρειες την ιστορία.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Light, έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό σχημός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
8: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
13: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
14: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
15: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
19: Νόβα 931.
20: Νόβα 931.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
8: Νόβα, 9.31.
9: Η ώρα είναι 10.30.
10: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
11: Νόβα 931.
8: Νόβα 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Νόβα Radio 93,1.
11: Νόβα Radio. News Today.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει

0: Nova 931. Nova 931. Η ώρα είναι 11.
1: Nova 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.

Όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου, τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

τσιγάρο σκέτο σου προσφέρει το πακέτο μου κι όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο αγγίγμα σου.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έγινα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-23-53 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
14: Sky 100,3.
15: Με την εφαρμογή Colors by Durostik. Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
17: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη. Είναι ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες πληροφορικής παγκοσμίως, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούρινγκ, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ της πληροφορικής. Οι τίτλοι σας, δεν ξέρω, ισοδυναμούν με μία σελίδα. Αν ρωτήσει κάποιος τι δουλειά κάνετε, τι θα το απαντήσετε?
18: Πληροφορικός ερευνητής στην πληροφορική.
17: Α, δεν θα πείτε εκείνο το παλιό κλασικό μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών?
18: Όχι, παρότι θεωρώ τον εαυτό μου μηχανικό βέβαια και κυρίως μηχανικό, ναι, θα τονίσω ότι είμαι πληροφορικός ερευνητής οπωσδήποτε, πολύ ερευνητής και πληροφορικός, ναι.
17: Στον υπόλοιπο κόσμο είστε πιο γνωστός με γαλλικό όνομα.
18: Ναι, γιατί έχω περάσει...
17: Σιφακής.
18: Ναι, έχω περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου στη Γαλλία, όπου βρέθηκα το 1970. Άρχισα σπουδές πληροφορικής εκεί πέρα και μέχρι τώρα ζω στη Γαλλία, κυρίως ζω στη Γαλλία. Και επισκέπτομαι την Ελλάδα βέβαια, όσο μπορώ.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1946. Παλιός. Σε μια μεσοαστική οικογένεια. Από την οικογένεια της μητέρας μου ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Η μητέρα μου γεννήθηκε στη Σμύρνη, έφυγε ενός έτους στην καταστροφή. Ο πατέρας μου από ένα χωριό νότια του Ηρακλείου. Οπότε είχα αυτό το πλεονέκτημα να επωφελούμε από δύο διαφορετικές κουλτούρες, έτσι, τη Μικρασιατική και την Κρητική. Και νομίζω ότι αυτό επηρέασε πολύ την εξέλιξή μου και το πώς σκέφτομαι, το πώς αισθάνομαι, όλα αυτά. Έχω δύο διαφορετικές ευαισθησίες. Ναι, αυτό.
0: Και ταυτόχρονα έχετε και την πληροφορία του ρίσκου, ότι κάποιος μπορεί να τολμήσει κάτι λίγο απίθανο.
1: Ως προς τι δηλαδή?
0: Ως προς το να φύγει από τον τόπο του, να δοκιμάσει πράγματα που μοιάζουν ίσως αφύσικα και εξωπραγματικά.
1: Ναι, μου αρέσει να παίρνω ρίσκο, λελογισμένο βέβαια, αλλά μου αρέσει πολύ. Ναι, τα διακυβεύματα μου αρέσουν, έτσι. Είναι ορισμένα στοιχήματα που βάζω με τον εαυτό μου, είναι ένα παιχνίδι με τον εαυτό μου βέβαια, το οποίο ως ένα βαθμό είναι και πώς το διαχειρίζομαι αυτό και η ευθύνη που έχω βέβαια μετά να πετύχω αυτό που βάζω σαν στόχο.

0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που ενδεχομένως σας ακολουθεί ακόμη και σήμερα?
1: Η παιδική μου ηλικία ήταν πολύ ευτυχισμένη, έτσι. Έζησα σε μια γειτονιά προσφυγική, αυτό που λέγανε στο Ηράκλειο κρατικός συνοικισμός. Μια γειτονιά με χωματόδρομους, αλάνες. Είχα ό,τι μπορεί να κάνει ευτυχισμένο ένα παιδί, έτσι. Παιχνίδια, πετροπόλεμος, κυνηγούσαμε πουλάκια, ό,τι τρέχα μπορεί να φανταστεί. Και ήταν μια πολύ πολύ ευτυχισμένη ζωή, γιατί επίσης είχαμε την αγάπη των οικογενειών, έτσι. Δεν θυμάμαι ποτέ να έγινε κάτι, και αν υπήρχαν προβλήματα στην οικογένεια τα έκρυβαν επιμελώς από τα παιδιά. Οπότε πέρασα μια πολύ ευτυχισμένη ηλικία.
0: Ξένιαστη.
1: Ξένιαστη εντελώς.
0: Παρ' όλα αυτά καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Αυτό που καταλάβαινα είναι ότι ήμουν ισοστρεφής, ονειροπόλος. Χανόμουν δηλαδή, μπορούσα να κάθομαι να κοιτάω τον ουρανό με τις ώρες, τέτοια πράγματα. Χωρίς όμως να είμαι αντικοινωνικός, μ' άρεσαν τα παιχνίδια. Στις παρέες μου κάπως, δεν ξέρω, ήμουν αρχηγός πάντα, ενώ η σωματική μου διάπλαση, να πω την αλήθεια, δεν ήταν τέτοια, έτσι, δεν ήμουν ο παλικαράς, όλα αυτά. Αλλά κατά κάποιο τρόπο επιβαλόμουν στα παιδιά εκεί πέρα. Επίσης αυτό που θυμάμαι έτσι πολύ από την παιδική μου ηλικία είναι ότι είχα μια έμφυτη περίεργεια. Ρωτούσα αδιαλείπτως τους γονείς μου διάφορα πράγματα στα οποία δεν μπορούσαν να μου απαντήσουν, παραδείγματος χάρη πώς δουλεύει ένας ηλεκτρικός λαμπτήρας, πώς δουλεύει το ραδιόφωνο, γιατί πετάει το αεροπλάνο και όλα αυτά. Έλεγα μάλιστα πολλές φορές στον πατέρα μου ότι μου λέει ανοησίες, γιατί δεν μου έβρισκα επαρκείς τις εξηγήσεις. Οπότε είχα αυτή την έμφυτη περιέργεια, η οποία μου έμεινε τελικά, και τώρα είμαι πάρα πολύ περίεργος. Δηλαδή όταν μου πει ένα ερώτημα μου μένει έτσι, είναι κάπως, λέω ότι είναι μια, στο DNA μου είναι μια γενετική αρρωστιά, ας πούμε, την οποία κουβαλάω σε όλη μου τη ζωή. Και
0: γιατί,
1: αυτό ίσως εξηγεί
0: ότι... Και γιατί την ονομάζετε αρρώστια?
1: Όχι, γιατί είναι μια αιμονή, δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή ενοχλεί και όλους τους δικούς μου έτσι, που είναι στο περιβάλλον μου, διότι αν μου μπει κάποια ιδέα ότι πρέπει να την απαντήσω ή να το καταλάβω, κάτι να το καταλάβω καλύτερα, μου μένει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω γιατί. Γι' αυτό λέω ότι είναι κάπως ασθένεια έτσι, γενετική.
0: Δεν έχετε πάει σε γιατρό όμως γι' αυτό?
1: Όχι. Τώρα βέβαια η σύζυγός μου λέει ότι μικρός πρέπει να ήμουν κάπως αυτιστικός, δεν ξέρω πώς. Σίγουρα ήμουν κάπως ιδιαίτερος και παραμένω σε έναν βαθμό ιδιαίτερος, γιατί είμαι αρκετά κλειστός χαρακτήρας, χωρίς να είμαι αντικοινωνικός, αλλά...
2: Ο Λούπα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Αλλά νομίζω ότι ήταν προφητικό αυτό που είπε ο άνθρωπος έτσι εκείνη
5: λέτε.
4: Την εποχή το 1976. Ναι.
5: Με την έννοια της καταγραφής όλων των δεδομένων.
4: Ναι, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή φαντάστηκε κάτι, γιατί εγώ του έλεγα πληροφορική, πληροφορία, ότι. Αλλά δεν το συσχέτισα ποτέ με αυτό το πράγμα. Ήταν μια διάσταση που δίδε αυτός και δεν την έβλεπα τότε εγώ.
5: Αφιερώσατε την καριέρα σας στο model checking για να εκμηδενίσετε, αν έχω καταλάβει σωστά, τα λάθη στα συστήματα.
4: Ξέρετε, η πληροφορική, για να το πω διαφορετικά, είναι μια επιστήμη που δεν έχει κατασκευαστική θεωρία. Δηλαδή, αν είστε ένας πολιτικός μηχανικός, βάζετε κάτω τις εξισώσεις και λέτε θα κάνω έτσι το σπίτι για να μην πέσει, υπάρχει στατικός υπολογισμός. Η πληροφορική είναι μια επιστήμη που έχει μια κάποια θεωρία, αλλά δεν ξέρεις αν γράφεις ένα πρόγραμμα αν είναι σωστό ή όχι. Δεν υπάρχει καμιά θεωρία για αυτό το πράγμα. Οπότε την εποχή που ήμουν φοιτητής γενικά έκαναν τεστ τα προγράμματα. Τι σημαίνει τεστ? Έτρεχε στο πρόγραμμα και έβλεπες, βγάζει τα σωστά αποτελέσματα, αλλά έπρεπε να το κάνει να τρέξει για ένα πολύ μεγάλο αριθμό τιμών εισόδου. Και τότε υπήρχε η ιδέα της επαλήθευσης. Η επαλήθευση δεν είναι τεστ, είναι ότι θα αναλύσει το πρόγραμμα με μια θεωρία και θα βρεις εάν μπορεί να κάνει λάθος ή όχι. Δηλαδή στηρίζεσαι σε μια λογική ανάλυση, όχι μια εμπειρική ανάλυση που είναι το τεστ. Και αυτό που λένε model checking, η ιδέα ήταν ότι θα πάρω από το πρόγραμμα, θα βγάλω ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο αναπαριστά την συμπεριφορά του προγράμματος και θα αναλύσω αυτό το μαθηματικό μοντέλο, και γι' αυτό λέγεται model checking. Και όταν κάνεις αυτή την ανάλυση είναι για οποιασδήποτε τιμές εισόδου, δηλαδή δεν έχεις πια να κάνεις, είσαι σίγουρος 100% ότι το πρόγραμμα θα δουλέψει. Και αυτές τις ιδέες εφαρμόσαμε σε κρίσιμα συστήματα, όπως παραδείγματος χάρη στα αεροπλάνα και σε άλλα μετά. Τώρα είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία.
5: Και είναι και κάτι που θεωρείται πια δεδομένο, ενώ κάποτε υπήρχε, φαντάζομαι, μόνο ως ιδέα.
4: Ως ιδέα υπήρχε όταν πέρασα, όταν πέρασα τη διατριβή μου, υπήρχε ως ιδέα και μάλιστα έμεινε ιδέα για καμιά 20 χρόνια. Γιατί για να εφαρμοστεί αυτή η ιδέα χρειαζόταν αρκετά ισχυρές μηχανές που δεν υπήρχαν αρχές του 80. Μετά κατά το 95 άρχισαν οι πρώτες οι βιομηχανικές εφαρμογές και τις βιομηχανικές εφαρμογές έκαναν εταιρείες και ιδιαίτερα ξεκίνησε με την Intel παραδείγματος χάρη γιατί είχαν ένα πρόβλημα σε ένα επεξεργαστή. Και μετά άλλες εταιρείες ακολούθησαν.
5: Δεν χρειάστηκε να πιστέψει κάποιος στο όραμά σας?
4: Έκανα άλλους να πιστέψουν στο όραμά μου, γιατί ήταν δύσκολο στην αρχή όταν δημοσίευσα τα πρώτα αποτελέσματα. Ήταν μια προσέγγιση που ήταν δική μου και έπρεπε να την υποστηρίξω. Εκεί εργάστηκα, γιατί ένα πράγμα είναι ένα θεωρητικό αποτέλεσμα και άλλο είναι πώς το εφαρμόζεις. Και για να φτάσεις στην εφαρμογή χρειάζεται κάποιος χρόνος. Εκεί τώρα δούλεψα και με άλλους βέβαια, έγινε μια ολόκληρη επιστημονική κοινότητα αρκετά μεγάλη η οποία ανέπτυξε τα αποτελέσματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στη βιομηχανία. Δεν είναι δηλαδή πια η ιδέα ήταν δική μου, αλλά τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολλών ανθρώπων μετά.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη. Είναι ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες πληροφορικής παγκοσμίως, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούρινγκ, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ της πληροφορικής. Υπήρξε κάποιος που σας ενθάρρυνε να συνεχίσετε?
1: Θα έλεγα ότι είμαι πολύ πείσμων.
0: Και δεν χρειαστήκατε κάποια.
1: Υπήρχαν ορισμένοι άνθρωποι, φίλοι, καθηγητές που πίστεψαν. Αλλά ξέρετε, οι ακαδημαϊκές κοινότητες είναι αρκετά, πώς θα το έλεγα, αρκετά επιφυλακτικές, νέες ιδέες, έτσι, ναι. Οπότε αρχικά αντιμετώπισα όλη αυτή τη δυσπιστία, επειδή άλλοι προσπαθούσαν με άλλους τρόπους να το κάνουν αυτό και κάποια εμπόδια από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ήταν εύκολο πάντα. Και αυτό ισχύει βέβαια, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός στην έρευνα και καλώς γίνεται έτσι.
0: Και πώς καταφέρατε να τους πείσετε?
1: Ήταν, τώρα με ρωτάτε λεπτομέρειες, αλλά είναι ενδιαφέρουσες ίσως, γιατί προσπαθούσαμε να δημοσιεύσουμε σε έγκριτα περιοδικά και δεν τα καταφέρναμε. Οπότε κάναμε τη δική μας conference και τελικά σιγά σιγά μαζέψαμε κόσμο, ήρθαν οι βιομήχανοι και μια στιγμή βρέθηκε μια μεγάλη κοινότητα και τότε de facto λες, εμείς εδώ είμαστε, κάνουμε αυτά.
0: Με μια απλοϊκή σκέψη μπορεί να πει κανείς ότι από τη μια η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι επιφυλακτική απέναντι στην πρωτοπορία, ωστόσο το κεφάλαιο ή η καθημερινότητα απαιτεί νέες ιδέες, άρα τις χρηματοδοτεί κιόλας.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω ότι υπάρχει μια πορεία στην εξέλιξη της γνώσης και εύχομαι την πορεία αυτή να μην την καθορίζει το κεφάλαιο. Τώρα βέβαια συμβαίνει αυτό δυστυχώς με την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει αυτή η πορεία, υπάρχουν τα ανοιχτά προβλήματα, υπάρχει μια πορεία στη γνώση, υπάρχει ένα σύνορο και προσπαθούμε να σπρώξουμε τα σύνορα της γνώσης να πάμε λίγο παραπέρα. Αυτό το ορίζει η ίδια η γνώση και η εξέλιξη της γνώσης. Από εκεί και πέρα τώρα πώς γίνονται τα πράγματα, νομίζω ότι η ιδιοφυΐα, η πρωτοβουλία των ερευνητών και φυσικά το πώς ίσως και το κράτος και η βιομηχανία βέβαια δίνει τις ευκαιρίες. Για μένα ήταν τρομερό κίνητρο το ότι είχα αυτή τη συνεργασία αρχικά με την αμυντική βιομηχανία τη γαλλική και μετέπειτα με την Airbus. Τότε δεν λεγόταν καν Airbus, ήταν μια μικρή εταιρεία, λεγόταν Aerospatial.
0: Έχει σημασία δηλαδή πού βρίσκεται κανείς και σε ποια στιγμή της ζωής του βρίσκεται.
1: Βεβαίως. Ναι, αυτό θέλω να το τονίσω. Δηλαδή το ότι πήρα ένα βραβείο είναι αποτέλεσμα μιας συγκυρίας. Βρέθηκα με τις κατάλληλες ιδέες, τον κατάλληλο χρόνο, στον κατάλληλο περιβάλλον. Σίγουρα αυτό που έκανα εκεί δεν θα μπορούσα να το κάνω εδώ, είναι σίγουρο, για πάρα πολλούς λόγους.
0: Η πολιτεία έχει αναγνωρίσει το μέγεθός σας και τη μοναδικότητά σας. Μάλλον είναι κάτι
1: δεν
0: που δεν σας αφορά.
1: Δεν με ενδιαφέρει και τόσο αυτό το πράγμα. Να σας πω για ποια πολιτεία λέτε τώρα. Κοιτάξτε, έχω αναγνωρίσει τώρα, είμαι μέλος 7 ακαδημιών, αυτό δεν είναι η πολιτεία. Η γαλλική κυβέρνηση με έχει αναγνωρίσει, δεν υπάρχει θέμα. Και από την Ελλάδα έχω πάρει κάποιες διακρίσεις. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι πρωτίστως να είμαι ένας καλός ερευνητής, να προχωρώ στις γνώσεις μου, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Να αναγνωρίζετε το όνομά σας?
1: Θα πω ψέματα αν πω ότι δεν ικανοποιήθηκα που πήρα το βραβείο Τούριν. Κυρίως αυτό που με ικανοποίησε είναι ότι μου έδωσε ένα βήμα, δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη βρίσκεσαι, ξέρω εγώ, στο φως των προβολέων και όλα αυτά. Οπότε εκεί πέρα είναι και μια πρόκληση για σένα, διότι μιλάς σε δημοσιογράφους, τέτοιο. Οπότε πρέπει να φανείς αντάξιος αυτής της τιμητικής διάκρισης. Να πω την αλήθεια, αυτό που με ενδιαφέρει, ναι, είναι να κάνω σωστά τη δουλειά μου, τίποτα άλλο.
0: Κυρία Σιφάκη, επιστημονικά έχετε καταφέρει να εκμηδενίσετε τα λάθη στα συστήματα. Υπαρξιακά όμως.
1: Όχι, δεν τα έχω, γιατί όχι. Δεν πρέπει να λέμε όχι, όχι, όχι.
0: Εντελώς.
1: Κοιτάξτε, είναι, πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Κοιτάξτε, γιατί αυτή η μέθοδος που επινόησα, η εφαρμογή της στοιχίζει πάρα πολύ και επιβάλλει ορισμένους περιορισμούς στο πώς γράφεται, παραδείγματος χάρη, ένα λογισμικό, πώς αναπτύσσονται τα συστήματα, που κοστίζουν πολύ. Οπότε αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται κυρίως στα λεγόμενα κρίσιμα συστήματα. Δηλαδή, στο διάστημα, όταν διακυβεύεται, διακινδυνεύει η ζωή του ανθρώπου ή μπορεί να υπάρχουν σφάλματα που να επηρεάσουν το περιβάλλον. Όταν όμως για τα λογισμικά, ξέρω εγώ, που έχετε στο γραφείο σας και όλα αυτά, δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, είναι πολύ ακριβό. Δηλαδή μια γραμμή κώδικα για κρίσιμο σύστημα στοιχίζει 1000 δολάρια περίπου. Οπότε αυτό, ναι. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένα θέμα πολυπλοκότητας. ότι όταν το σύστημα είναι τρομερά πολύπλοκο, τότε η μέθοδος αυτή δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται λόγω του ότι ιδιαίτερα στη δουλειά του μηχανικού υπάρχει αυτό το θέμα της πολυπλοκότητας, ότι όταν ένα σύστημα γίνεται πολύ πολύπλοκο πια, τα μαθηματικά ξεπερνιόνται, πρέπει να καταλάβουμε πώς είναι φτιαγμένο το σύστημα. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε, ιδιαίτερα τώρα σήμερα με το ίντερνετ, με τις πλατφόρμες, τις διαδικτυακές. Νομίζω ότι αυτές δεν επαληθεύονται με τη μεθοδόν. Σίγουρα. Ορισμένα κομμάτια ίσως που είναι κρίσιμα.

0: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων, το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
3: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
6: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
7: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
8: Νόβα 931.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
10: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
11: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
10: σκεπάζεστε
11: αλλά και πατάτε.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
11: Το τέλειο.
10: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή.
12: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
13: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιά στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
14: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
15: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
16: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
17: Sky 100,3.

0: Αλλά εκεί που επίσης μπορεί να κρίνει κανείς αυτά τα τεστ είναι ότι στηρίζονται μόνο σε, είναι ένα τεστ συμπεριφοράς μόνο. Δηλαδή λες στον υπολογιστή, στον άνθρωπο να κάνει κάτι και βλέπεις πώς συμπεριφέρεται. Και αυτό που λέω συχνά στις ομιλίες μου είναι το εξής, ότι η συμπεριφορά μόνο, η εξωτερική, δεν είναι το σωστό κριτήριο, και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν παραδείγματος χάρη σήμερα πάρετε το ChatGPT, που είναι ένα αρκετά έξυπνο σύστημα, μπορεί να περάσει εξετάσεις ιατρικής. Να γίνει, ας πούμε, κάποιος λέει περνάει ιατρική, άρα μπορεί να γίνει ένας καλός γιατρός. Θα εμπιστευόσαστε ποτέ το ChatGPT γιατρό?
1: Νομίζω πως όχι, γιατί μέχρι στιγμή στη συνομιλία μου μαζί του δεν είναι πολύ ευχάριστη.
0: Αλλά μπορεί όμως να περάσει εξετάσεις ιατρικής, σας το διαβεβαιώνω.
1: Φαντάζομαι ναι. Απλώς έχω τσεκάρει ότι σε κάποια πράγματα που ξέρω σε σχέση με τη δουλειά μου, ακόμη είναι πάρα πολύ πίσω. Δεν έχει όλες τις πληροφορίες.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά ένας γιατρός έχει ένα κώδικα. Έχει ένα κώδικα ηθικό. Υπόκειται σε νόμους. Δεν θα βάλετε ποτέ το ChatGPT στη φυλακή αν κάνει κάτι στραβό. Έτσι δεν είναι? Ενώ αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ του υπολογιστή και του ανθρώπου όταν παίρνουν αποφάσεις. Ότι ο άνθρωπος είναι μια υπολογιστική μηχανή, αλλά παίζει όμως το ίδιο του το είναι. Δηλαδή, αν εγώ κάνω κάποιο λάθος, υπόκειμαι σε περιορισμούς, σε υποχρεώσεις και όλα αυτά. Ο υπολογιστής δεν τον νοιάζει. Εκεί τώρα μπαίνει και το θέμα ότι δεν μπορούμε να μιλούμε για ηθική των υπολογιστών, γιατί δεν υπάρχει στον άνθρωπο το διακύβευμα, το ηθικό ή το αν παραβαίνω ένα νόμο. Είναι ότι εγώ διακυβεύω την ίδια μου την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, τη φήμη μου και όλα αυτά. Αυτό δεν υπάρχει στον υπολογιστή. Οπότε εκεί πέρα νομίζω ότι γίνεται ένα, αυτό που λένε στη λογική, λάθος κατηγορίας. Δηλαδή οντολογικά ο άνθρωπος είναι κάτι και ο υπολογιστής είναι κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να τους συγκρίνουμε σε αυτή τη βάση.
1: Αν φύγουμε από αυτή τη συζήτηση, αν δηλαδή δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε τον υπολογιστή με έναν άνθρωπο, υπάρχει ένα άειλο ποιοτικό όριο που διαχωρίζει τον άνθρωπο από τη μηχανή και δεν θα ξεπεράσει η μηχανή ποτέ τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θα την ελέγχει πάντα.
0: Ναι, η απάντηση είναι προφανής. Ναι, υπάρχουν πολλά, αλλά να σας πω ένα πολύ συγκεκριμένο. Οι μηχανές που έχουμε σήμερα μπορούν και αναλύουν αισθητήριες πληροφορίες. Δηλαδή βλέπει μια εικόνα, την αναλύει και λέει αυτός είναι ένας πεζός, είναι ένα stop κτλ. Όμως ο άνθρωπος αναλύει τις αισθητήριες πληροφορίες και έχει αυτό που λέμε κοινή γνώση. Δηλαδή έχει ένα μοντέλο του κόσμου το οποίο έχει φτιάξει από την παιδική του ηλικία. Δηλαδή αφού γεννηθούμε έχουμε ήδη ορισμένες εγγενείς γνώσεις τις οποίες καλλιεργούμε μετά και φτιάχνουμε αυτό το μοντέλο. Με αυτό το μοντέλο του κόσμου ερμηνεύομαι τις αισθητήριες πληροφορίες. Αυτό το μοντέλο του κόσμου είναι πολύ δύσκολο να το κατασκευάσει ένας υπολογιστής, δεν θέλω να μπαίνω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι το μοντέλο του κόσμου που χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε τον κόσμο. Οι μηχανές όπως είναι σήμερα απλώς αναλύουν αισθητήριες πληροφορίες, αλλά μετά δεν μπορούν να τις συνδέσουν με αυτό το μοντέλο, όπου εκεί εδράζει και η συνειδητότητα και άλλες λειτουργίες νοητικές του ανθρώπου.

0: make second best. Put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver.
1: Κύριε Σεφάκη, είπατε ότι συστήνεστε κυρίως ως ερευνητής. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είμαι.
1: Αυτή είναι η δουλειά που σας αρέσει.
2: Είμαι ερευνητής μηχανικός.
1: Να κάνετε. Όλη η έρευνά σας πώς αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων, πώς την κάνει καλύτερη? Έχετε μερικά παραδείγματα έτσι ώστε να καταλάβει εκείνος ο ψυχοριανός του πατέρα σας που νόμισε ότι είστε κατάσκοπος?
2: Λοιπόν, ναι, είναι πολύ απλό. Δηλαδή προσπαθώ να φτιάξουμε καλύτερα συστήματα και να εγγυηθούμε την ασφάλεια των συστημάτων που κάνουμε. Έτσι νομίζω ότι...
1: Πολύ απλοϊκά, με παραδείγματα.
2: Απλοϊκά παραδείγματα, ξέρω εγώ, φτιάξαμε την τεχνολογία για το που λέγεται fly-by-wire για τα αεροπλάνα. Δηλαδή, μεταξύ του πιλότου και, ξέρετε, παλιότερα ο πιλότος είχε μοχλούς, τώρα βάλαμε ένα υπολογιστή, ο πιλότος έχει ένα στικάκι και έτσι καθοδηγεί όλα, ελέγχει την κίνηση του αεροπλάνου. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόοδος, διότι δίνει περισσότερη ασφάλεια, κάνει οικονομία στα καύσιμα. Είναι μια μεγάλη πρόοδος και γενικά έχω δουλέψει για την ασφάλεια πυρηνικών εργοστασίων. Άρα ο τομέας μου είναι η ασφάλεια. Πώς κάνουμε τα συστήματα πιο ασφαλή, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και βέβαια υπάρχει σήμερα και μεγάλη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, αν μπορούμε να την κάνουμε ασφαλή, και δουλεύω γι' αυτό.
1: Θα λέγατε ότι διευκολύνετε τη ζωή των ανθρώπων?
2: Αυτό τώρα είναι κάτι τι σημαίνει και αν στόχος είναι να διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων και κατά ποιο τρόπο να διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία. Ναι, κοιτάω να κάνω, αν θέλετε, την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων καλύτερη. Να την κάνω τη ζωή πιο ασφαλή. Να γίνεται η διαχείριση πόρων πιο αποτελεσματικά. Τώρα, γιατί διευκολύνω τη ζωή, μπορεί να μπούμε και σε ένα άλλο επίπεδο που, αν πάρετε παραδείγματος χάρη το ChatGPT, μπορεί να διευκολύνει τη ζωή σας, γιατί το χρησιμοποιείτε για να γράφετε, με συγχωρείτε, δεν το λέω για σας, αλλά μπορεί όμως, και είναι αποδεδειγμένο πια, ότι αυτή η βοήθεια που σας προσφέρει συντείνει σε μια άλλη κατάσταση, ότι σας αφαιρεί, σας φέρνει ένα έλλειμμα γνωσιολογικό, έτσι αυτό έχει αποδειχτεί. Οπότε είναι μια ευκολία στη ζωή, αλλά είναι μια ευκολία στη ζωή που δεν πρέπει να την επιζητείτε ή να φροντίζετε να παίρνετε το καλύτερο από αυτό το εργαλείο και να καλλιεργείτε τις νοητικές σας ικανότητες. Πράγμα το οποίο είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσπαθήσω με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, ξέρω πώς θα γίνει, αλλά δεν γίνεται σήμερα.
1: Πόσα χρόνια θα μας πάρει?
2: Υπάρχουν τώρα διάφορες θεωρίες για το που βρισκόμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν ορισμένοι ανόητοι που λένε ότι φτάσαμε στο τέλος και αύριο θα γίνει. Ναι. Εντάξει, αυτά τα λένε για λόγους marketing προφανώς. Η ανάλυση που κάνω εγώ είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ακόμα στα σπάργανα. Δηλαδή σήμερα έχουμε κυρίως συστήματα τα οποία είναι αλληλεπιδραστικά ερώτηση-απάντηση. Αλλά αυτό που θα θέλαμε θα είναι συστήματα τα οποία να είναι αυτόνομα. Δηλαδή, όπως σας είπα τώρα, να οδηγεί, ξέρω, ένα αυτοκίνητο, να ελέγχει ένα εργοστάσιο έξυπνο, να μπορεί να αντικαθιστά τον άνθρωπο σε λειτουργίες οι οποίες είναι πολύπλοκες και να μπορεί να τον αντικαθιστά και με μεγάλη βέβαια ασφάλεια. Σήμερα, όπως είπατε, το ChatGPT ήδη δεν του κάνετε εμπιστοσύνη, γιατί πολλές φορές μπορεί να βγάλει ανοησίες. Τώρα, για να δείτε πού είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τα αυτόνομα συστήματα στα οποία εργάζομαι, αν η πιθανότητα το ChatGPT να κάνει ένα σφάλμα είναι για 99%, αλλά για εσάς είναι ανεκτό το 99%. Αν όμως το βάλουμε σε ένα αυτόνομο σύστημα, στο οποίο δουλεύει συνέχεια και επεξεργάζεται πληροφορία, στα 10 βήματα η πιστότητα θα πέσει πάρα πολύ. Οπότε δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Άρα, για να συνοψίζω, η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είναι μόνο για συστήματα αλληλεπίδραση μεταξύ σε φυσική γλώσσα και τέτοια πράγματα. Και θα θέλαμε βέβαια να τα χρησιμοποιήσουμε ευρέως για να αυτοματοποιήσουμε διαδικασίες, αλλά κατά τρόπο ασφαλή που δεν μπορούμε σήμερα.
1: Θα ήταν πολύ κοινικό ή ακυρωτικό για σας να ρωτήσει κάποιος τι νόημα έχουν όλα αυτά? Στα αλήθεια εξελίσσουν τον άνθρωπο?
2: Κοιτάξτε, εδώ πέρα τώρα είναι το παιχνίδι, ναι, αλλά δεν φταίει η τεχνολογία, φταίει ο άνθρωπος. Δηλαδή, ο άνθρωπος αφότου βρίσκεται επί της γης, ανακάλυψε ορισμένες τεχνολογίες, τη φωτιά, τον τροχό, τους μοχλούς κτλ. Έχει το μοχλό, δεν χρειάζεται να είναι Ηρακλής για να μπορεί να σηκώνει πέτρες, είναι προφανές. Άρα, κάθε τεχνολογία μας αλλάζει. Και ο άνθρωπος συνεξελίσσεται με την τεχνολογία. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ανακάλυψε τη γραφή, ήρθε το βιβλίο και όλα αυτά, η τυπογραφία. Ξέρω, εγώ γνώρισα στην Κρήτη οι παππούδες οι οποίοι έλεγαν τον ερωτόκριτο απ' έξω. Εγώ τώρα δεν μπορώ να μάθω τον ερωτόκριτο απ' έξω. Είχαν δηλαδή μια χωρητικότητα μνήμης τρομερή, έτσι είναι. Τώρα, ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό μας συνεξελίσσεται με την τεχνολογία. Έτσι, και αυτό φαίνεται και ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές.
1: Προς το καλύτερο.
2: Τι είναι ο άνθρωπος? Να πάρουμε δηλαδή μια ανθρωποκεντρική ανάλυση του θέματος και να πούμε τι είναι ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος, είναι το «ον» το οποίο παράγει γνώση, το οποίο πρέπει να καταλαβαίνει τι του γίνεται. Πρέπει να έχει συνέστηση της ευθύνης του, πρέπει να έχει συνέστηση των επιλογών του κτλ. Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης νόησης τα οποία πρέπει να τα προστατεύσουμε. Αν αυτά τα χαρακτηριστικά χαλάσουν για οποιοδήποτε λόγο, τότε φυσικά κινδυνεύει, υπάρχει μια αλλίωση του ανθρώπου, πρέπει να τα προστατεύσουμε. Αν αυτά τα χαρακτηριστικά χαλάσουν για οποιοδήποτε λόγο, τότε φυσικά κινδυνεύει, υπάρχει μια αλλίωση.

0: Σας κάνει όλα σας τα χατήρια. Τελικά, τι θα είναι η ευτυχία σας εσάς? Θα είσαστε σαν ένα φυτό. Άρα, εκεί πέρα μπαίνει το πρόβλημα. Ότι ο άνθρωπος μπορεί να παγιδευτεί. Ο άνθρωπος εκ φύσης είναι νοθρός στο πνεύμα.
1: Α, το πιστεύετε αυτό?
0: Ναι, αυτό το πιστεύω, ναι. Πολύ νοθρός. Κι εγώ είμαι νοθρός, αλλά φροντίζω να την ελέγχω. Ναι, βέβαια, είναι πολύ νοθρός το πνεύμα, ναι. Δηλαδή, αν κάποιος του κάνει ορισμένες δουλειές ή μάλιστα αν κάποιος τον βοηθάει να αποφασίζει. Γιατί ξέρετε, υπάρχει αυτό το βάρος της ελευθερίας, όπου έλεγε και ο Σάρτρ ότι είμαστε καταδικασμένοι.
1: Δέσμευση της ευθύνης.
0: Βέβαια, η ευθύνη. Ότι βλέπεις τώρα το μικρό παιδί, ας πούμε, που θα πάει να ρωτήσει το ChatGPT τι θα γίνει αύριο, σε ένα βαθμό. Πράγμα το οποίο εμένα με άγχωνε όταν ήμουν μικρός. Λέω, θα πάω να γίνω αυτό ή θα πάω να γίνω αυτό. Αλλά μιλούσα με τον εαυτό μου. Ενώ τώρα, ας πούμε, μπορεί να μιλάει με το ChatGPT και εν τέλει μπορεί να αισθάνεται ότι δεν έχει και καμιά ευθύνη, διότι κάποιος άλλος τον συμβούλευσε και έκανε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι, ότι ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να, και δυστυχώς όλα συντείνουν στο να, και όχι τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά από πιο παλιά, υπάρχει μία τάση να θέλουν να απαλλάξουν τον άνθρωπο από την ευθύνη. Να θέλουν να το ελαφρύνουν. Έτσι, βλέπετε όλες οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην Ελλάδα και αλλού, είναι μια καταστροφή. Έτσι, δηλαδή, λέγαμε, όχι τα καημένα τα παιδιά, μην τα ζορίζουμε και όλα αυτά. Βλέπετε που έχουμε φτάσει σήμερα να ελαφρύνουμε τα προγράμματα και όλα αυτά τα γελία, ας πούμε.
1: Γενικά υπάρχει μια τάση να ελαφρύνουμε τον άνθρωπο από οτιδήποτε, από την όποια ταλαιπωρία, από το όποιο βάρος.
0: Ναι, ωραία, εντάξει, τότε όμως τι είναι ο άνθρωπος, δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, ας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω αφηρημένα. Πάρτε την εκπαίδευση. Τι είναι η εκπαίδευση? Η εκπαίδευση είναι ένα σπορ για το μυαλό μας. Πας στο σχολείο, προσπαθείς όχι μόνο να μάθεις, να μάθεις να σκέφτεσαι κτλ. Και εγώ όταν ήμουν μαθητής, καθόμουν και έλυνα ασκήσεις γεωμετρίας 10 ώρες, ξέρω εγώ, το βράδυ για να βρω μια λύση. Αυτό με βοήθησε πολύ να αυτοσυγκεντρώνομαι, να δημιουργώ και όλα αυτά. Αν σήμερα τώρα τα παιδάκια πάνε στο σχολείο και έχουν δίπλα το ChatGPT και τους κάνει τις σχολικές εργασίες, αυτό είναι καταστροφή για το πνεύμα τους. Και είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται και το έχω καταγγείλει επανειλημμένως, ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Διότι είναι, ας πούμε, σαν να είμαι ένας αθλητής, δρομέας, πάω να σπάσω τα ρεκόρ και στέλνω το ρομπότ και τρέχει για μένα και λέω, εντάξει, σήμερα έκανα το καθοστάρι μου, είμαι φίλος και βρω. Έτσι, μα αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς είναι. Υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος, ιδιαίτερα για τα παιδιά, νομίζω.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη. Είναι ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες πληροφορικής παγκοσμίως, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούριν, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ της πληροφορικής. Κάποιοι αντιτάσσουν πως ο άνθρωπος θα χρησιμοποιεί τη μηχανή, την τεχνητή νοημοσύνη, την όποια εφεύρεση, για να έχει περισσότερο χρόνο για τον εαυτό του και έτσι να μπορεί να περνάει καλύτερα.
1: Είναι ανόητοι αυτά που τα λένε αυτά τα πράγματα. Είναι ανόητοι αυτοί. Είναι απλώς μια ανοησία. Διότι όταν θα χάσει το μυαλό του και δεν θα μπορεί ούτε καν να σκέφτεται και θα έχει γίνει φυτό να πάει, δεν ξέρω τι θα πάει να κάνει. Πρέπει να δούμε σοβαρά το θέμα του ρίσκου από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα. Πρέπει να το δουν και πρέπει να το δουν οι κυβερνήσεις, πρέπει να το

0: Οι θεσμοί να υπάρξει έλεγχος σε αυτό το πράγμα. Ιδιαίτερα για τα παιδιά νομίζω. Δηλαδή σε ένα παιδί λες δεν θα πάρεις τσιγάρο αν δεν έχεις, δεν ξέρω πόσο είναι νομοθεσία, δεν θα πιεις αλκοόλ. Νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι, μπορεί να είναι ήδη κάτι τέτοιο. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε.
1: Πώς θα πείσετε τις κυβερνήσεις να κάνουν με τη σειρά τους ένα τέτοιο πλαίσιο, να δημιουργήσουν ένα τέτοιο πλαίσιο όπου οι άνθρωποι δεν θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε αυτού του τύπου την πληροφορία?
0: Καταρχήν ήταν υποχρέωση των κυβερνήσεων, και δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, και των θεσμών να πληροφορήσουν τον κόσμο γενικά. Να υπάρχει μια πληροφόρηση. Πριν κάνουν νομοθετήσεις, κάνεις κανόνες κτλ., να υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος στην κοινωνία, το οποίο δεν υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικά. Και για λόγους, εντάξει, δεν υπάρχει. Να σας πω την αλήθεια, είμαι κάπως απογοητευμένος και από τη συμπεριφορά των ανθρώπων και των συναδέλφων μου ως ένα βαθμό. Φυσικά από τις κυβερνήσεις δεν περιμένουμε τίποτα.
1: Γιατί το λέτε τόσο κατηγορηματικά?
0: Κοιτάξτε, γιατί είναι πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν μια πορεία της ανθρωπότητας. Βλέπετε το βάρος όλων αυτών των εταιριών που λέμε Big Tech. Είναι τεράστιο. Η επιρροή τους σε κυβερνήσεις, η επιρροή τους επίσης η ιδεολογική. Δεν είναι μόνο εταιρείες οι οποίες κάνουν το ChatGPT, κάνουν τα συστήματα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επίσης ένα πιστεύω. Έχουν... Δηλαδή, άμα ακούσετε τον Elon Musk, ο Elon Musk προτείνει ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο εταιρείες, είναι ένα ολόκληρο σύστημα αξιών. Ένα σύστημα αξιών το οποίο πιστεύει στον τεχνολογικό δετερμινισμό, δηλαδή ότι η τεχνολογία είναι πάνω από τον άνθρωπο, θα επικρατήσει και όλα αυτά. Τις ξέρετε αυτές τις θεωρίες. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σύστημα παίζει ένα ρόλο καθοριστικό σήμερα και στη στάση των κυβερνήσεων ως ένα βαθμό.
1: Το όφελος όλων αυτών ποιο είναι?
0: Ποιον?
1: Και των κυβερνήσεων και αυτών των επιχειρηματιών.
0: Αν ωφελούν σε τίποτα οι κυβερνήσεις εκτός από τους κυβερνώντες, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι αυτή που ξέρουμε, δεν θα τη σχολιάσω.
1: Κύριε Σιφάκη, υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή? Αναφερθήκατε κάποια στιγμή στο 1970 που φύγατε και πήγατε στο Παρίσι.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Με επηρέασε στην εξέλιξή μου. Ήταν μάλιστα και μια εποχή που ήταν εποχή αναταράξεων, Μάιος του 68, Βιετνάμ. Σίγουρα με έκανε και προβληματίστηκα πολύ, και ένας λόγος βέβαια που έφυγα από την Ελλάδα ήταν αυτή η κατάσταση. Και βέβαια και οι μετέπειτα καταστάσεις με ενθάρρυναν να γυρίσω στην Ελλάδα. Κάποιο άλλο ιστορικό γεγονός το οποίο είχε κάποια επίδραση στην εξέλιξή μου και στο χαρακτήρα μου ήταν σίγουρα η μικρασιατική καταστροφή, γιατί ζούσα με τον παππού μου το Σμυρνιό, με τη γιαγιά μου τη Σμυρνιά, και είναι κάτι που με σημάδεψε έτσι και με έκανε πολύ να σκεφτώ για αυτό το πράγμα. Ναι, ποια άλλα γεγονότα? Γενικά παρακολουθώ την επικαιρότητα και να πω την αλήθεια.
1: Η δεκαετία
0: του
1: 90 δεν ήταν για σας καθοριστική, αφού εκεί είχατε και τα πρώτα αποτελέσματα της ερευνάς σας?
0: Εντάξει, ναι, ήταν.
1: Αλλά δεν δίνετε μεγάλη σημασία?
0: Όχι, δεν δίνω γιατί υπάρχουν άλλα πράγματα πιο σημαντικά, και σας είπα ότι θεωρώ ότι εντάξει, έκανα κάτι, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό από αυτά που έχω κάνει στη ζωή μου.
1: Ποιο είναι το πιο σημαντικό?
0: Πιο σημαντικό είναι ότι είχα αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω ενδιαφέρον. Είμαι τώρα 80, αλλά έχω ένα πρόγραμμα έτσι στη δουλειά μου. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κάθε μέρα που ξυπνάω λέω τι θα βρω σήμερα, τι θα σκεφτώ. Αλλά το πιο βασικό είναι αυτό, ότι έχω καταλάβει ορισμένα πράγματα νομίζω και έχω ορισμένες βεβαιότητες. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που είμαι περισσότερο, είναι πιο σημαντικό.

0: Σαν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος είναι να βγει, ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Που θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Να δω.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας.
5: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι μία.
6: Νόβα 9:31.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
11: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου». Σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
15: Και αν τράπη, ο 47χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.
0: Συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην Αμαλιάδα δύο άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για έκρηξη, εμπρισμό, κατασκευή εκρηκτικών υλών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι προκάλεσαν έκρηξη με τη χρήση αυτοσχέδιου εμπριστικού μηχανισμού στην είσοδο της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί εκδήλωση μικρής εστίας φωτιάς και φθορές. Εντοπίστηκαν και κινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με σκορ 87-81. Στο μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό με 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League σήμερα στις 7.30 το απόγευμα παίζουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός, νωρίτερα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 το απόγευμα Όφι Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ.
15: Σε Ecclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Λίγες αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 30 βαθμούς.
17: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
16: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη. Είναι γνωστός στον υπόλοιπο κόσμο ως Ζωζέφ Σιφακής. Ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες πληροφορικής παγκοσμίως, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούρινγκ, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ της πληροφορικής. Το ότι το όνομά σας βρίσκεται δίπλα σε ανθρώπους που είναι μικροί θεοί για τους υπόλοιπους, σας κάνει μερικές φορές να σκέφτεστε ότι έχετε κάτι παραπάνω από τους άλλους ή ένα θείο χέρι, ας πούμε, σας διάλεξε λοιπόν, από το πλήθος?
18: Κοιτάξτε να σας πω, καταρχήν για το μικροί θεοί, έτσι είμαι πολύ επιφυλακτικός γι' αυτό. Είμαι μέλος 7 ακαδημίων, έχω δει και βραβεία Νόμπελ. Κοιτάξτε, πρέπει κανείς να διαχωρίζει το τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος τεχνικά και από το πόσο πλήρης είναι ένας άνθρωπος. Να σας πω, έχω δει πάρα πολλούς ανόητους ακαδημαϊκούς και σε βαθμό, έτσι. Μπορεί να είσαι πολύ καλός στην επιστήμη σου και να λες βλακίες παράλληλα.
16: Συμβαίνει πολλές φορές.
18: Συμβαίνει πολύ συχνά. Νομίζω ότι είναι μια κάποια, ας πούμε, υπεροψία, μέθη, αυτά που έλεγε και ο Καβάφης. Είναι κάποια αλαζονία. Εγώ νομίζω ότι ένας διανοούμενος πρέπει πάνω απ' όλα να είναι ταπεινός.

0: γράφετε ποίηση. Σας αρέσει πολύ το φως. Στέκεστε πολύ στο φως.
1: Εμένα η δουλειά μου είναι μια δουλειά κατά κάποιο τρόπο μηχανικού δημιουργού, δημιουργίας ας πούμε. Αυτό το οποίο με έχει που μου αρέσει πολύ είναι η γλώσσα, γιατί μελέτησα τις γλώσσες μαθηματικά και από εκεί έφτασα βέβαια και στη μελέτη της γλώσσας. Σε μια περίοδο της ζωής μου που ήταν και μια περίοδος κάπως μεταφυσικού άγχους, τι είμαι σαν Έλληνας και τα λοιπά, δούλεψα πολύ τα αρχαία ελληνικά, τα οποία τα αγαπούσα από όταν ήμουν μαθητής.
0: Σε ποια ηλικία σας συνέβη αυτό?
1: Αυτό μου συνέβη γύρω στα έτη 80. Επειδή καταλάβαινα πολύ περισσότερο τι είναι η πληροφορία και με απασχολούσε πάντα το θέμα της νοημοσύνης. Και έπεσα και σε ορισμένα βιβλία βέβαια, τα οποία εμπνεόταν από τα αρχαία ελληνικά για να καταλάβουν πώς εξελίχθηκε η ανθρώπινη νοημοσύνη. Και είναι έτσι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι αναλύσεις που γίνονται. Παραδείγματος χάρη, ένα ερώτημα πολύ ενδιαφέρον είναι πώς στην εξέλιξη μιας γλώσσας, αν υποθέσουμε τώρα ότι οι γλώσσες εξελίχθηκαν ομαλά, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά ας υποθέσουμε τώρα ότι ο άνθρωπος σε μια στάδιο της εξέλιξης είχε την νοημοσύνη ενός κόρακα, παραδείγματος χάρη, ξέρει θα πει πέτρα, ξέρει θα πει φύλλο, αλλά τι θα πει ελευθερία, ξέρει. Άρα πώς αναδύονται οι αφηρημένες έννοιες μέσα από τις συγκεκριμένες έννοιες? Πώς αναδύεται η έννοια ελευθερία, δικαιοσύνη, η ψυχή, τι είναι η ψυχή? Οπότε ορισμένοι μελέτησαν από την εξέλιξη της ετυμολογίας των αρχαίων ελληνικών πώς εμφανίζονται οι αφηρημένες έννοιες. Τι σημαίνει ψυχή, παραδείγματος χάρη, από το ψύχο που σημαίνει φυσό. Η ελληνική γλώσσα επίσης έχει το εξής φανταστικό, το οποίο βέβαια οι Έλληνες δεν το εκτιμούν πια, εντάξει, λυπηρών βέβαια. Είναι πλούσια, ιδιαίτερα η γλώσσα του Ομήρου είναι εκπληκτικά πλούσια σε νοήματα, αλλά όχι μόνο σε νοήματα, δηλαδή ότι μπορεί να πει στη θάλασσα, δεν ξέρω, με 10 διαφορετικούς τρόπους, αλλά και σε κατασκευές επίσης. Δηλαδή, ο τρόπος που κατασκευάζεις τις φράσεις και εκφράζεσαι, υπάρχουν κατασκευές που βρίσκεις τώρα μόνο στα γερμανικά, παραδείγματος χάρη. Με προβλημάτισε πολύ η εξέλιξη, έτσι, και θαύμασα ιδιαίτερα. Βέβαια, στο βαθμό που μπορούσα να κατανοώ τον Όμηρο, έκανα διάφορες δουλειές λεξικά. Ήμουν πολύ παθιασμένος με την αρχαία ελληνική και μελέτησα κάπως και την εξέλιξη της συνειδητότητας μέσα. Δεν θέλω να μιλάω πολύ, γιατί θα μιλούσα ώρες. Αλλά αυτό που είναι χαρακτηριστικό, υπάρχουν διάφορες θεωρίες, αφού μιλάμε τώρα και για την Οδύσσια. Τώρα λέμε ότι το ίδιο πρόσωπο έγραψε η Ιλιάδα και η Οδύσσια, αλλά είναι διαφορετικές σε πολλά σημεία. Και ιδιαίτερα στον τρόπο που η συνειδητότητα του ανθρώπου εκφράζεται, δηλαδή όταν ο Αχιλλέας οργίζεται, φωνάζει τη μητέρα του. Οι άνθρωποι μιλούν με τους θεούς πολύ συχνά στην Ιλιάδα. Στην Οδύσσια τώρα ο Οδυσσέας είναι πιο υπεύθυνο άτομο, έτσι, σκέφτονται, πρέπει να γυρίσει στο σπίτι του. Οπότε λένε ότι, επειδή μπορεί να υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα, ότι υπήρξε μια ορίμανση της συνειδητότητας, η οποία φαίνεται μετά στα ελληνικά γράμματα, ξέρω εγώ, με τη Σαπφό. Δηλαδή φαίνεται πια πως ο άνθρωπος δά πολύ πιο υπεύθυνα και ποιος ήταν και ο ρόλος, η θεία ήταν μια αφαίρεση.
0: Άρα από ένα σημείο και μετά αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
1: Ακριβώς, και δεν έχει πια ανάγκη με τους προσοκρατικούς.
0: Και να τα βάζει με
1: τους προσοκρατικούς βέβαια ιδιαίτερα που είναι και ένα...
0: Οπότε αν είχατε να διαλέξετε ανάμεσα στον Όμηρο και στον Τούρινγκ, νομίζω θα διαλέγατε τον Όμηρο ως πιο σημαντικό για την ανθρωπότητα.
1: Εντάξει, ο Όμηρος είναι ένας θησαυρός, είναι κάτι το ανεξάντλητο, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο η ποιητικότητα, είναι και η ανθρωπιά που αποπνέει ο Όμηρος. Υπάρχουν μέσα σκηνές στον Όμηρο. Η σκηνή, ξέρω εγώ, που ο σκύλος πεθαίνει στα πόδια του Οδυσσέα. Ή ας πούμε που πάει ο Πάτροκλος να ζητήσει από τον Αχιλλέα το σώμα του Έκτορα και τον παρακαλεί, δώσε μου το σώμα κτλ. Και τελικά η σκηνή τελειώνει ότι κλαίνε και οι δυο. Δηλαδή υπάρχει ενσυναίσθηση αυτή, έτσι, ότι...
0: Πράγμα που θα βρούμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί τυπικά
1: κοιτάξτε,
0: δείχνει μια συμπόνια.
1: Την τεχνητή νοημοσύνη με ενοχλεί. Δηλαδή,
0: όχι,
1: κοιτάξτε. Ναι, βέβαια, με ενοχλεί. Είναι ένα ηλίθιο πράγμα, ας πούμε, το οποίο...
0: Α, χαίρομαι,
1: κοιτάξτε,
0: που το λέτε.
1: Ναι, κοιτάξτε, γιατί βέβαια οι άνθρωποι έχουν την τάση να ανθρωπομορφίζουν. Δηλαδή όταν, ας πούμε, οι ηθαγενείς, πήγαν οι Ισπανοί, ξέρω εγώ, με τα τουφέκια και είδαν τους ηθαγενείς της Λατινικής Αμερικής. Οι άλλοι τους πήραν για θεούς βέβαια και είπαν έχουν τη βροντί και έτσι τους πέταξαν κιόλας. Ή ας πούμε όταν οι πρωτογονιλαίοι βλέπουν αυτοκίνητο ή νομίζουν ότι ο άνθρωπος έχει τάσει να ανθρωπομορφίζει. Αλλά...
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Για την ώρα όμως μιλάτε με εκείνον τον παλιό κόσμο που εξακολουθεί να εκπλήσετε.
3: Να πω και κάτι άλλο όμως, ναι. Ότι στον κόσμο αρέσει να εκπλήσετε. Δηλαδή, αν του πεις τώρα να κάτσει να σκεφτεί σοβαρά την κατάστασή του, περάσαμε στην Ελλάδα κρίση. Ο κόσμος του λες, θα γίνει καταστροφή του κόσμου σύμφωνα με το ημερολόγιο των Μάγιας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πότε, 2012. Όλος ο κόσμος εκστασιάζεται, πες του για εξωγήινους, όλα αυτά. Γιατί τον βγάζουν από την καθημερινότητα. Αν του λες ένα αφήγημα το οποίο τον βγάζει από την καθημερινότητα, τον κάνει έτσι να συγκινείται, να ανατριχιάζει. Αν πεις τώρα στον άνθρωπο που γυρίζει από τη δουλειά του κουρασμένος, σκέψου τώρα τι θα γίνει αύριο και πώς. Τελικά που να υπάρχει αυτή η τάση της φυγής και μια τάση φυσιολογική στον άνθρωπο να του αρέσει ένα παραμύθι, τα παραμύθια.
2: Μα δεν είναι πιο συναρπαστική η μαγεία από το ρεαλισμό?
3: Ναι, αλλά υπάρχουν και παραμύθια, υπάρχουν μύθοι οι οποίοι μπορεί να σε οδηγήσουν κάπου που δεν πρέπει.
2: Υπάρχει πεπρωμένο, υπάρχει μια γραμμή την οποία ακολουθεί ο κάθε άνθρωπος και φτάνει κάπου. Τι έχετε καταλάβει?
3: Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι κάθε μέρα στον άνθρωπο υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες και ο άνθρωπος κάνει τις επιλογές που καθορίζουν την πορεία του. Τώρα, αν υπάρχουν άλλες δυνάμεις που σε βοηθούν σε αυτές τις επιλογές, δεν θα το ρισκάρω.
2: Η τύχη υπάρχει στη ζωή μας?
3: Εντάξει, είναι αυτός ο ασταθμητός παράγοντας που λέτε τύχη. Από τη στιγμή που υπάρχουν επιλογές, γιατί κάθε μέρα μπορείτε. Αυτό είναι και κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου, βέβαια, ότι ο άνθρωπος βλέπει τις επιλογές. Εκεί τώρα εξασχείς και την ελεύθερη σου βούληση, διότι λες κάνω αυτό ή κάνω αυτό ή κάνω αυτό, ανάλογα βέβαια με τις δυνατότητες που έχεις. Αλλά ο παράγοντας τύχη μπαίνει επίσης επειδή έχετε και τις επιλογές. Και από την μη προβλέψιμότητα βέβαια των φαινομένων που εκεί πέρα πια δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα.

0: Ακούτε καλύτερα στο όνομα Ιωσήφ ή Ζωζέφ? Πώς σας αρέσει?
1: Σύφης.
0: Ούτε Ιωσήφ ούτε Ζωζέφ. Σύφης ήταν ο παππούς.
1: Ναι, ο παππούς μου ο Σύφης, ναι. Ο οποίος ζούσε στην Νότια Κρήτη, σε χωριό, τον γνώρισα. Ήταν τσαγκάρης. Είχε σπουδάσει σχολαρχείο την εποχή εκείνη. Ήταν πολύ γραμματισμένος. Εγώ τον θυμάμαι και διάβαζε. Είχε μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Μου έλεγε ορισμένα πράγματα. Μου έμαθε ορισμένα πράγματα. Ήταν έτσι ένας κάπως ιδιαίτερος άνθρωπος. Ίσως πήρα ορισμένα χαρακτηριστικά του.
0: Α, μας ακολουθούν, λέτε,
1: ναι,
0: οι προγονείς μας.
1: Σίγουρα,
0: τους
1: όχι.
0: Κρατάμε, τους
1: εμείς τους κρατάμε. Εμείς τους κρατάμε. Και αυτόν και τη γιαγιά μου την Κρητικιά. Και ιδιαίτερα βέβαια τη γιαγιά μου τη Σμυρνιά, με την οποία είχα ένα πολύ ισχυρό δεσμό. Βλέπετε, δεν αναφέρω τους γονείς μου, έτσι. Περισσότερα οι παππούδες. Σ' αγαπούσα πολύ τους γονείς μου, αλλά οι παππούδες παίζουν ένα ρόλο έτσι κάπως.
0: Νομίζω ότι είναι πιο μυθικά πρόσωπα.
1: Ναι, σε δεύτερο πλάνο. Και εγώ είχα την τύχη να έχω 4 πολύ ενδιαφέροντες παππούδες, παππού γιαγιά. Η γιαγιά μου, η Σμυρνιά μου, έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος χαροκαμένος. Έχασε 2 παιδιά στη Μικρασιατική καταστροφή. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ δοτικός, λίγα λόγια, πολύ αυστηρός. Μου έμαθε ορισμένα πράγματα και πολύ δοτικός, και αυτό μου το έμαθε, και θέλω και εγώ στη ζωή μου, μου αρέσει να είμαι δοτικός. Ναι, αυτό μου έμαθε η γιαγιά μου. Ναι.
0: Τι δίνετε περισσότερο από τον εαυτό σας στους άλλους?
1: Νομίζω ότι δίνω ό,τι μπορώ. Νομίζω ότι να εξηγώ επίσης στον κόσμο αυτό που ξέρω και να λέω τις αλήθειες μου σε ένα βαθμό, αυτό είναι κάτι που με ικανοποιεί και θεωρώ ότι είναι αποστολή μου.
0: Αντέχουν οι άνθρωποι όλες τις αλήθειες?
1: Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα.
0: Δεν σας νοιάζει?
1: Όχι, εμένα δεν με νοιάζει, και μερικές φορές μου λένε ότι παίρνω ρίσκα, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα. Αυτό έκανα σε όλη μου τη ζωή, δεν θα αλλάξω τώρα.
0: Δεν μοιάζετε πάντως για τεχνοκράτης, τουλάχιστον εξωτερικά, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι είναι τεχνοκράτης. Εγώ είμαι μηχανικός. Τεχνοκράτης δεν ξέρω, δεν μου αρέσει ο όρος. Λέω είμαι λίγο επιστήμονας, αλλά είμαι βασικά μηχανικός. Γιατί ξέρετε, υπάρχει η επιστήμη, καταλαβαίνουμε τον κόσμο, και μετά ο μηχανικός έχει καταλάβει τον κόσμο και προσπαθεί να φτιάξει κάτι, να δημιουργήσει. Και αυτό που λέω είναι ότι ο Θεός είναι μηχανικός. Αποκλείεται να είναι επιστήμονας. Γιατί τον ξέρει τον κόσμο, αφού τον έφτιαξε. Κάνει πειράματα, τώρα δημιουργεί. Οπότε λέω ότι αυτό είναι το πιο. Δηλαδή το να είμαι αρχιτέκτονας, το να είμαι μηχανικός, αυτό είναι ό,τι πιο ευγενές μπορώ να φανταστώ.
0: Πιστεύετε στο Θεό, υπάρχει?
1: Πιστεύω, βέβαια. Δεν θα το σχολιάσω παραπέρα. Δηλαδή, εντάξει, είναι και κάτι το προφανές το οποίο δεν το συζητώ. Ναι, το τι σημαίνει πιστεύω επιδέχεται ανάλυσης, αλλά είναι προφανές ότι υπάρχει μια ανώτερη νοημοσύνη η οποία έφτιαξε τον κόσμο. Αυτό είμαι ακράδαντα πεπισμένος, και ότι εδώ πέρα ήρθαμε. Αυτό σκέφτομαι στη ζωή μου, ότι έχω ένα ταλάντο. Θα σκέφτομαι την παραβολή των ταλάντων, έτσι, και λέω ήρθα εδώ πέρα, έχω ένα τάλαντο και το θέμα είναι πώς θα το κάνω να καρποφορήσει και να γίνω κάπως καλύτερος. Καλύτερος σημαίνει να καταλάβω τον εαυτό μου, τον κόσμο, και επίσης να βοηθήσω τον κόσμο, γιατί υπάρχει μια πορεία της ανθρωπότητας η οποία νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, να φτάσει στο καλό, να βρει το καλό.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα.
2: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο.
9: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30.
10: Νόβα 9.31.
11: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
12: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
13: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
14: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
15: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
16: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
15: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
16: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
17: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
18: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
18: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
19: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
20: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
19: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
20: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
19: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
20: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
21: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
19: Κάθε παιδί
0: έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
22: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
23: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
24: Ήθελε να μ' ακούει, να μην... Αλλά εγώ λατρεύω την κριτική διάλεκτο, βέβαια, την κριτική μουσική ιδιαίτερα. Την Κρήτη τη λατρεύω. Όχι βέβαια την Κρήτη σημερινή, γιατί είναι γνωστή για άλλα πράγματα η Κρήτη σήμερα. Αλλά έχω ένα κομμάτι Κρήτης μέσα μου σήμερα.

0: πρινό.
1: Δεν ξέρω τι αντίληψη έχετε. Όσο μεγαλώνουμε, επιστρέφουμε στα παιδικά μας χρόνια και τα ξαναδιαβάζουμε διαφορετικά.
2: Όσο μεγαλώνουμε, ξαναφτιάχνουμε το αφήγημα της ζωής μας. Φτιάχνουμε ένα αφήγημα το οποίο, εντάξει, μπορεί ορισμένα πράγματα να τα έχουμε πιο ωραία, άλλοτε πιο. Αναπλάθουμε πάντα το αφήγημα της ζωής μας και σίγουρα όσο μεγαλώνει κανείς, έχει τις αναφορές στην παιδική του ηλικία. Βγαίνουν πιο ζωντανά από τις πρόσφατες αναμνήσεις. Που εντάξει, δηλαδή εγώ θυμάμαι παιδική λεπτομέρειες.
1: Εντυπωσιακό δεν είναι?
2: Όχι, δεν είναι εντυπωσιακό. Καταρχήν υπάρχει και αυτό που λέμε υποκειμενικός χρόνος. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια της ζωής μου που έχω περάσει, ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Γρήγορα.
2: Ναι, εντελώς. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, είναι Γενάρης και πάει Δεκέμβρης κατευθείαν. Ενώ σαν παιδί θυμάμαι χρονιές ολόκληρες. Δηλαδή πως ερχόταν η άνοιξη, περίμενες, ήρθαν τα χελιδόνια, άνθησε η βερικοκιά στον κήπο, έγινε αυτό, έγινε εκείνο κτλ. Ο χρόνος είχε διάρκεια. Οπότε νομίζω ότι αν κάποιος ξετύλιγε όλο το φιλμ της ζωής μας, ο χρόνος που παίρνουν τα παιδικά χρόνια είναι πολύ πιο μεγάλος, ο υποκειμενικός χρόνος από τα άλλα χρόνια. Αυτό είναι σίγουρο.

0: Αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα. Κάνατε κάτι τολμηρό, κάτι εξωφρενικό.
1: Συμβαίνουν και αυτά, βεβαίως.
0: Το κάνατε.
1: Βεβαίως. Συνέβη τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μου με τη σύντροφό μου, την τωρινή και σύζυγό μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, εντάξει, ο έρωτας έχει διάφορες φάσεις, έτσι. Όταν περάσει η πρώτη έξαρση, όλος ο πυρετός, τότε στη δοκιμασία φαίνεται ο έρωτας. Και νομίζω ότι ο έρωτας δεν είναι ταύτιση προσώπων, είναι συμπληρωματικότητα. Δύο πρόσωπα, καθένας κρατάει την προσωπικότητά του, αλλά υπάρχει κάπου κάποιος συντονισμός, κάποια συνέργεια. Στην περίπτωσή μου εγώ άλλαξα εντελώς με αυτή τη σχέση, έτσι. Δηλαδή, τα ποίηματα άρχισα να τα γράφω από τότε. Όχι, έγραφα όταν ήμουν φοιτητής ποίηματα, τα έσκιζα όμως, δεν μ' άρεσε. Γενικά, άλλαξε εντελώς ο τρόπος που έβλεπα τον κόσμο, χάρη σε αυτή τη σχέση. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί.
0: Πόσο διαρκεί μια τέτοια σχέση?
1: Αυτό είναι, όχι, νομίζω ότι μπορεί να διαρκέσει, αλλά είναι μια δυναμική σχέση, δηλαδή. Δεν είναι αν μείνει στατικός, είναι ας πούμε στο ποδήλατο. Πρέπει να φαράς ορθοπεταλιά για να πηγαίνει. Οπότε πρέπει να δίνει και ο ένας και ο άλλος και είναι ένα θέμα ισορροπίας. Αν κάποιος για κάποιο λόγο σπάσει αυτό το παιχνίδι, τότε βέβαια καταραίει η σχέση. Και αυτό συμβαίνει συχνά.
0: Αποτυχία στη διαδρομή σας είχατε? Χρησιμοποίησατε το ρήμα καταραίω? Έχετε καταρρεύσει ποτέ εξαιτίας της δουλειάς?
1: Κοιτάξτε, έχω κάνει λάθη πολλά στη ζωή μου. Έχω κάνει λάθη. Γιατί ένα λάθος που μπορεί να το επανορθώσεις, εντάξει, μαθαίνεις. Είναι περισσότερο εμπειρία από ένα σημείο και έτσι το βλέπω. Νομίζω ότι δεν έκανα λάθη ανεπανόρθωτα στη ζωή μου.
0: Είχατε αυτό, αποτυχίες για να φτάσετε?
1: Βεβαίως, βέβαια. Όχι
0: και
1: μόνο.
0: Τι που ήταν οι αποτυχίες σας?
1: Αποτυχίες, κοιτάξτε, δηλαδή μερικές φορές στόχευσα ορισμένα πράγματα να κάνω. Βέβαια για μένα όλα αυτά είναι στο επιστημονικό επίπεδο, γιατί δεν έκανα ποτέ επιχειρήσεις, δεν έκανα τίποτα, κανένα άλλο εγχείρημα και είμαι. Οπότε αποπειράθηκα ορισμένες ιδέες οι οποίες δεν καρποφόρησαν, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι μαθαίνεις, δεν έχει τίποτα τραγικό.
0: Στη φάση της αποτυχίας όμως πώς νιώθατε? Οκ, δεν έγινε τίποτα, πάμε παρακάτω για το επόμενο.
1: Γενικά είμαι αρκετά ψύχρεμος, ναι. Είμαι αρκετά ψύχρεμος.
0: Στο βιβλίο σας, κατανοώντας και αλλάζοντας τον κόσμο, αν έχω αντιληφθεί σωστά, αναλύεται τη γνώση.
1: Ναι.
0: Στο τέλος της μέρας σας, αυτή η συσσόρευση της τεράστιας γνώσης, φαντάζομαι ότι η γνώση σας είναι πολύ μεγαλύτερη από κάποιον άλλον. Αυτή η γνώση μας κάνει πιο ευτυχισμένους ή απλώς νιώθουμε πιο ισχυροί γιατί ξέρουμε περισσότερα?
1: Κοιτάξτε, τώρα εξαρτάται τι εννοούμε γνώση. Γιατί αυτό που λέω γνώση δεν είναι η γνώση ότι διάβασα τόσα βιβλία και τέτοιο. Είναι κάτι πιο βαθύ. Γι' αυτό μιλάω στο βιβλίο μου, είναι η κατανόηση του κόσμου και ιδιαίτερα του εσωτερικού κόσμου, έτσι. Και αυτό είναι το βασικό, να καταλάβεις ποιος είσαι, πώς λειτουργείς, ποιες είναι οι αδυναμίες σου και όλα αυτά. Οπότε μιλάω για αυτή τη γνώση. Νομίζω ότι η ευτυχία του ανθρώπου είναι, το λέει αυτό ο Καζάκης, είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να ξέρεις πάρα πολλά για να έχεις μια ζωή ευτυχισμένη. Είναι απλώς να έχεις ένα σύνολο γνώσεων που να είναι συνεπές και να μπορείς να το διαχειρίζεσαι και να μπορείς να διαχειρίζεσαι βασικά τον εαυτό σου, το τι μπορεί να κάνεις, το τι δεν μπορεί να κάνεις. Για αυτή τη γνώση μιλάω κυρίως. Αν ξέρω κάτι παραπάνω, ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά παράλληλα έχω όλα τα ερωτήματα τα οποία μπαίνουν και σ' άλλες που μπορεί να μην μπαίνουν, οπότε είναι και αυτοί. Νομίζω ότι είμαι ευχαριστημένος με αυτά που ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι, ή ας πούμε είμαι ευχαριστημένος με αυτό το επάγγελμα που κάνω, αλλά το έχω σκεφτεί πολλές φορές στη ζωή μου, θα μπορούσα να κάνω πολλά άλλα επαγγέλματα και να είμαι εξίσου ευτυχισμένος. Δηλαδή και σκεφτόμουν κατά καιρούς να κάνω άλλα επαγγέλματα στη ζωή μου. Θα μπορούσα να είμαι γεωργός ευτυχισμένος, να είμαι ψαράς ευτυχισμένος. Σίγουρα σε ένα γραφείο όχι, δεν θα ήθελα να είμαι. Και αν είχα άλλες ζωές, ίσως. Όχι, μάλλον θα διάλεγα το ίδιο επάγγελμα. Αλλά γενικά ναυτικός επίσης θα μ' άρεσε πολύ να γίνω, να ταξιδέψω, έτσι. Οπότε θέλω να πω ότι η ευτυχία είναι κάτι το οποίο μπορεί να βρει και να συναντήσει κάθε άνθρωπος στη ζωή του. Δεν θέλω να πω ότι ο δρόμος που ακολουθώ είναι ο μόνος. Είναι κάτι που μου ταιριάζει εμένα και σε άλλους μπορεί να ταιριάζει κάτι άλλο.
0: Στα 80 υπάρχουν ακόμη αναπάντητα ερωτήματα?
1: Πάρα πολλά, ναι.
0: Ποιο μπορεί να είναι το βασικό αναπάντητο ερώτημα?
1: Κοιτάξτε, εγώ δουλεύω τώρα σε θέματα ανθρώπινης νοημοσύνης και μηχανικής νοημοσύνης, οπότε έχω ορισμένα τεχνικά ερωτήματα τα οποία μου μπαίνουν. Δεν είναι. Νομίζω ότι τα βασικά ερωτήματα του ανθρώπου μένουν αναπάντητα. Ξέρετε, στη φιλοσοφία υπάρχουν τριών ειδών ερωτήματα. Τα πρώτα είναι τα τελεολογικά, δηλαδή το γιατί, με τι σκοπό γίνανε αυτά τα πράγματα. Το άλλο είναι το τι. Τι είναι αυτό, τι είναι. Ούτε αυτά ξέρουμε να απαντήσουμε. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, τι είναι ένα ηλεκτρόνιο. Δεν ξέρουμε, είναι το ηλεκτρόνιο, είναι το ηλεκτρόνιο, και κάνουν διάφορες θεωρίες. Και μετά είναι το πώς. Εγώ προσπαθώ να απαντήσω το πώς. Πώς γίνονται τα πράγματα. Αυτό είναι σχέσεις. Αυτό είναι ο στόχος της επιστήμης, το πώς. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία είναι τα τελεολογικά, το γιατί δηλαδή και το τι, τα οποία λογικά δεν μπορεί να απαντηθούν. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που δεν ξέρω να απαντήσω.
0: Χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, υπάρχει ένα είδος ναρκισισμού ή αλαζονίας στη δουλειά που κάνετε? Δηλαδή, όχι, ότι ανακαλύπτετε κάτι που πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να ανακαλύψουν. Αντιλαμβάνεστε κάτι που πολύ λίγοι μπορούν να αντιληφθούν.
1: Δεν θα το έλεγα αλαζονία, θα έλεγα μια εσωτερική ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Γιατί θα ήμουν αλαζόν αν υποτιμούσα τους άλλους, αλλά έχω ένα βαθύ σεβασμό στον άνθρωπο. Δηλαδή πρέπει να είμαι ταπεινός πάντα, έτσι, αυτό είναι, θέλω.
0: Και έτσι πορευτήκατε σε όλη σας τη ζωή.
1: Προσπαθώ να κάνω αυτό το πράγμα.
0: Χρειάστηκε να,
1: να
0: συγκρουστείτε με ανθρώπους έχοντας αυτή τη στάση απέναντι στη ζωή?
1: Ναι, ναι.
0: Και τι κάνετε στη σύγκρουση?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι σύγκρουση. Βασικά λέω τις ιδέες μου όπως τις ξέρω και όπως τις πιστεύω. Άλλοι μπορεί να διαφωνούν. Εγώ δεν φταίω.
0: Χρειάστηκε να φύγετε όμως από μια επαγγελματική σχέση?
1: Όχι,
0: από ένα
1: όχι, όπως ξέρω και όπως τις πιστεύω. Άλλοι μπορεί να διαφωνούν. Εγώ δεν φταίω.
0: Χρειάστηκε να φύγετε όμως από μια επαγγελματική σχέση.

0: πατρίδα μου σίγουρα. Εντάξει, αλλά η Ελλάδα δυστυχώς είναι κάποια θλίψη για μένα η Ελλάδα. Λυπάμαι που το λέω έτσι, ναι. Γιατί δεν προχωρούμε όπως θα έπρεπε να προχωρήσουμε.
1: Θα μπορούσαμε.
0: Αναμφισβήτητα. Έχουμε όλες τις δυνατότητες να προχωρήσουμε, αλλά δεν προχωρούμε. Α, τώρα το γιατί.
1: Αν μετά την μετάδοση της εκπομπής μας εμφανιστεί κάποιος και ζητήσει να δουλέψετε για την Ελλάδα, τι θα κάνετε?
0: Δεν νομίζω κανείς να μου ζητήσει κάτι τέτοιο. Γιατί θα διαφωνήσω από την αρχή σε πολλά πράγματα.
1: Το πιο βασικό ποιο είναι?
0: Το πιο βασικό είναι ότι πρέπει να έχουμε σοβαρότητα και δεν έχουμε σοβαρότητα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να δουλέψω με ανθρώπους που δεν είναι σοβαροί.

0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας? Είπατε ότι ξυπνάτε το πρωί και έχετε ενδιαφέρον και θέλετε να μάθετε κάτι καινούριο και έχετε και μια αποστολή που πρέπει να την ολοκληρώσετε, αν κατάλαβα σωστά. Όμως πίσω από όλα αυτά τι υπάρχει? Πώς βρίσκεται το κέφι σας κάθε πρωί για όλα αυτά?
1: Είναι αυτό που σας είπα, το DNA μου.
0: Του παππού Σύφη.
1: Όχι, ναι, ότι έχω αυτή την αρρώστια, ας πούμε, της περιέργειας. Είναι αυτό. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει κάποιο κίνητρο. Ξέρετε, στον άνθρωπο υπάρχουν αυτό που λέμε υπαρξιακές συνθήκες. Δηλαδή, για να υπάρχω σαν άνθρωπος πρέπει να φάω, υπάρχει μια υπαρξιακή συνθήκη που είναι ότι πρέπει να σκεφτώ. Και για μένα είναι αυτή πολύ σημαντική, ότι πρέπει να ερευνήσω, πρέπει να καταλάβω και όλα αυτά. Τώρα, πώς παρουσιάστηκε σε μένα, δεν ξέρω. Σε άλλους είναι λιγότερο έντονη αυτή.
0: Ο βιοπορισμός στάθηκε ποτέ εμπόδιο στην εξέλιξή σας? Φαντάζομαι ότι για ένα διάστημα.
1: Για ένα διάστημα δεν ζούσα καλά. Mm. Καλά το καταλάβατε. Ναι, σίγουρα, ας πούμε, δεν είχα πολλά χρήματα στη ζωή μου. Πάντα είχα αρκετά χρήματα για να μπορώ να ζω καλά όσο ήθελα εγώ.
0: Σας στέλνουν δηλαδή από το χωριό?
1: Τώρα όχι. Νομίζω ότι όταν έφυγα για τη Γαλλία να εξαρτοποιήθηκα εντελώς, πήρα μια υποτροφία και μετά ήσα μόνος.
0: Πώς θα περιγράφατε τη ζωή της Γαλλίας και τη ζωή της Ελλάδας, αφού κάπως μοιράζετε τη δική σας ζωή ανάμεσα σε δύο τόπους?
1: Υπάρχουν ομοιότητες. Σίγουρα στη Γαλλία είναι ένα κράτος το οποίο λειτουργεί καλύτερα. Ως προς αυτό υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Οι Γάλλοι και οι Έλληνες έχουν ορισμένα κοινά στοιχεία, όπως όλοι οι Μεσογειακοί ως ένα βαθμό. Αλλά το κράτος στη δομή του είναι αρκετά διαφορετικό.
0: Υπάρχει ένα επίτευγμα στη ζωή σας για το οποίο νιώθετε περήφανος?
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει περήφανος. Είπα ότι τα αποτέλεσματα που βρήκα, εντάξει, ήμουν κατά κάποιο τρόπο τυχερός, δούλεψα σκληρά, πολύ σκληρά. Αν πω για επίτευγμα, θα έλεγα την ίδια μου τη ζωή, αυτό που είμαι τώρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να υπερηφανεύομαι ή όχι, αλλά δεν ντρέπομαι γι' αυτό.
0: Η ελληνική σας καταγωγή σας ωφέλησε? Είσαστε αυτό το πρότυπο του ταξιδευτή, του δαιμόνιου Οδυσσέα, που πάντα θα βρει έναν τρόπο να επιβιώσει σε κάθε συνθήκη?
1: Σίγουρα, οι ελληνικές μου καταβολές με βοήθησαν πολύ. Και οι αξίες που πήρα από το σπίτι μου, πάρα πολύ. Και το ότι βέβαια, εντάξει, υπάρχει όλο το παρελθόν που σηκώνουμε στις πλάτες μας σαν Έλληνες, και ιδιαίτερα εγώ βέβαια, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η ελληνική γραμματεία, θαυμάζω το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και όλη την εξέλιξη του ελληνισμού, έτσι, νομίζω ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνέχεια η οποία διήρκησε ανά τους αιώνες και τώρα ίσως κινδυνεύει, τώρα γιατί λέω ότι και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης ακόμα ο ελληνισμός υπήρχε και πολύ ρωμαλαίος στη διασπορά. Μετά τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, δεν ξέρω, εντάξει, δεν πάμε καλά, αυτό είναι η διαπίστωσή μου τώρα.
0: Κύριε Σηφάκη, έχετε κατακτήσει

0: μερικούς στόχους από εκείνους που είχατε με βάση την έρευνά σας και έχετε δώσει στην ανθρωπότητα 2-3 πράγματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα και για την καθημερινότητα και για την εξέλιξή μας. Είναι καμιά φορά βαρύ το να συμμετέχει κανείς στην εξέλιξη της ιστορίας της ανθρωπότητας?
1: Ναι, αλλά αυτό τώρα είναι, εγώ τώρα είμαι τίποτα προς τους γίγαντες που έβαλα ένα μικρό λιθαράκι, αν θέλετε, δεν ξέρω πόσο μικρό, αλλά υπήρχαν προσωπικότητες και υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίοι έβαλαν μεγάλα λιθάρια στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Βέβαια, τα πιο μεγάλα λιθάρια τα έβαλαν οι αρχαίοι Έλληνες, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αν αναλύσει κανείς την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού, θα δει ότι οι θεμελιωτές του πολιτισμού ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και η φιλοσοφία και τα μαθηματικά, όλα. Η επιστήμη βέβαια.
0: Αν υπόθηκαν όλα τότε, τι έχουμε να ανακαλύψουμε σε σχέση με εκείνους?
1: Μπήκαν τα θεμέλια, δεν είπα ότι υπόθηκαν όλα τότε, αλλά μπήκαν τα θεμέλια. Αυτό το οποίο θαύμαζα πάντα ήταν αυτή η έκρηξη που έγινε του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Τη μια στιγμή ο άνθρωπος στάθηκε απέναντι στη φύση και είπε τώρα θα σε καταλάβω χωρίς μυθολογίες και τέτοια. Αυτό το μεγάλο βήμα το έκαναν οι προσοκρατικοί, όπως ξέρετε, και μετά ακολούθησε ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, οι σοφιστές, όλα αυτά. Είναι η συμβολή του αρχαίου ελληνικού πνεύματος στην εξέλιξη του πολιτισμού της ανθρωπότητας είναι τεράστια.
0: Πώς ισορροπήσατε προσωπικά ανάμεσα στην επιστημονική τάση για έλεγχο και στην υπαρξιακή ανάγκη για παράδοση στο άγνωστο? Υπάρχει κάτι μετά από εμάς που δεν θα μάθουμε ποτέ τι είναι αυτό?
1: Μα είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα στα οποία δεν ξέρουμε να απαντήσουμε. Ναι. Τώρα με τους υπολογιστές καταλαβαίνουμε περισσότερο τις δυνατότητές μας. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συμπληρωματικότητα μεταξύ της νοημοσύνης της ανθρώπινης και των υπολογιστών. Ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει φαινόμενα στα οποία υπησέρχονται λίγες παράμετροι. Δηλαδή, αν σας πω μια ιστορία με 15-20 διαφορετικά άτομα, θα χαθείτε, διότι πρέπει να είναι λίγη η πολυπλοκότητα. Ενώ ένας υπολογιστής μπορεί να του δώσετε δεδομένα στα οποία να μπαίνουν πάρα πολλές παράμετροι και να. Άρα, οι υπολογιστές έχουν ενός άλλου είδους νοημοσύνη που δεν έχουμε εμείς, ότι μπορούν και βγάζουν γνώση αναλύοντας δεδομένα τα οποία είναι τρομερά πολύπλοκα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος εκ κατασκευής, λόγω της εξέλιξής του, η νοημοσύνη του έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, έτσι, τα οποία βλέπουμε τώρα με τους υπολογιστές ότι αυτά μπορεί να ξεπεραστούν ως έναν βαθμό.
0: Αν χρειαστεί να μετρήσουμε τα 10 τεχνολογικά επιτεύγματα ή τις 10 μεγάλες επαναστάσεις που έγιναν από το 70 και μετά που δουλεύετε, ποιοι είναι αυτοί οι σταθμοί, υπάρχουν?
1: Οι μεγάλες καινοτομίες στην επιστήμη και στην τεχνολογία ως έναν βαθμό έγιναν μέχρι τα έτη 70. Μετά, και υπάρχουν αναλύσεις γι' αυτό, δεν βρίσκομαι κάτι το συνταρακτικά καινούριο. Δηλαδή, τι ήταν συνταρακτικά καινούριο? Ξέρω εγώ, η θεωρία της σχετικότητας είναι κάτι το συνταρακτικά καινούριο. Η ανακάλυψη του DNA είναι κάτι συνταρακτικά καινούριο. Άλλες ανακαλύψεις που έγιναν πιο μπροστά είναι αυτό που λένε ανατραπτικές ανακαλύψεις, disruptive ανακαλύψεις. Μετά από το 70 ή μετά τα έτη 80 δεν έχουμε δει, δηλαδή όταν δείτε παραδείγματος χάρη την εξέλιξη της φυσικής, που η φυσική γνώρισε τεράστιες επαναστάσεις, δηλαδή πριν το τέλος του 20ου αιώνα τεράστιες επαναστάσεις, δεν βλέπουμε πια τέτοια πράγματα. Η φυσική κατά κάποιο τρόπο έχει κάπου χτυπάει σε ένα τοίχο. Ίσως υπάρχουν και ορισμένα όρια βέβαια στην ανάπτυξη των γνώσεων. Τώρα αυτό που έχουμε με τη τεχνητή νοημοσύνη είναι κάποια επιστήμη η οποία είναι εμπειρική επιστήμη. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη παράγει εμπειρική γνώση. Ενώ η επιστημονική γνώση είναι εμπειρική γνώση, δηλαδή κάνουμε πειράματα, αλλά από πίσω υπάρχουν οι θεωρίες. Άρα οι θεωρίες μας βοηθούν να καταλάβουμε τη φύση των φαινομένων. Η επιστημονική γνώση δεν αναπτύσσεται πολύ γρήγορα πια, ιδιαίτερα από τις αρχές του 21ου αιώνα. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Και εδώ παίζει και αυτή η συμπληρωματικότητα που σας είπα. Ίσως οι μηχανές μπορούν να μας βοηθήσουν παράγοντας γνώσεις ή κάνοντας προβλέψεις. Με τη διαφορά βέβαια ότι η επιστημονική γνώση είναι πολύ διαφορετική από τη γνώση που βγάζουν η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί? Διότι η τεχνητή νοημοσύνη θα σου βγάλει μια γνώση χωρίς να την κατανοείς. ενώ η επιστημονική γνώση είναι γνώση που σου επιτρέπει προβλεψιμότητα με κατανόηση. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
0: Φαντάζομαι, θα ξαναπείτε, το πρόβλημα δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η ικανότητά μας να τη χρησιμοποιούμε.
1: Όπως κάθε τεχνολογία.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
12: Νόβα 931.
13: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
14: Sky 100,3.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και είναι μια μαύρη μέρα, αυτή είναι η αλήθεια. Ένας 82χρονος κατέληξε εδώ στην πλάση της Βουλιαγμένης, είχε προηγηθεί έντονος καυγάς για μία εξαπλώστρα, αυτό λένε πληροφορίες, ενώ ένα παιδί μόλις 14 ετών δίνει μάχη στο νοσοκομείο, ξυλοκοπήθηκε από έναν συνομιλικό του στα Βρελίσια. Δύο διαφορετικά περιστατικά, δύο ιστορίες βίας με αφορμές που μοιάζουν ασήμαντες μπροστά σε αυτό που τελικά συνέβη και φοβόμαστε ότι δεν μπορούμε πια να τα αντιμετωπίζουμε απλώς ως ένα σημείο των καιρών. Είναι κάτι βαθύτερο αυτό που συμβαίνει, κάτι που έχει ριζώσει μέσα στην κοινωνία μας και εκδηλώνεται όλο και πιο συχνά με θυμό και βία. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Τρία λεπτά μετά τις δύο, πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Τραγωδία στην ακτή Βουλιαγμένης. Ένας 82χρονος κατέληξε μετά από καυγά που φέρεται να ξεκίνησε για μία εξαπλώστρα. Αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο. Ανίποτη τραγωδία και στη Χαλκιδική, έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου που ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Ο ενήλικος σύμφωνα με πληροφορίες είχε υποστεί ρήξη νεφρού. Βάρης ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του το πρωί στην περιοχή του Διονύσου όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε έπεσε πάνω σε κυκλίδωμα. Δυστύχημα και στις Σέρες, 40χρονος σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ανοιχτό αφήνει ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του προαναγγέλει επίσης παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Έντονη κριτική της αντιπολίτευσης για απόκρυψη της πραγματικότητας στον κατηγορητό Πασόκ, θα μπορούσε να έχει γραφτεί το κείμενο από AI το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φίλων Ιρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν σήμερα οικογένεια, φίλοι και εκπρόσωπο πολιτικού κόσμου στην πολιτική κηδεία της στο πρώτο νεκροταφείο. Με προσωπικές αναφορές την αποχαιρέτησαν τα παιδιά και τα εγγόνια της. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρός Λιβάνιος. Κρίσιμες κάλπες σήμερα στο Βερολίνο και το Μεγλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Η πολιτική Μέρτς βρίσκεται στην ουσία στο επίκεντρο μετά την ισχυρή επίδοση της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία στις αντίστοιχες εκλογές προημερών σε Σαξονία και Άνχλατ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική του Super League στις 5 παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας και στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και τέλος στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός καλοκαιρινό το σκηνικό σήμερα, με τη θερμοκρασία στην Αττική, αν και έχει συννεφιά να φτάνει τους 30 βαθμούς. Ανάλογη εικόνα και αύριο, με τον Ιδράργυρο ακόμη και στους 31, αλλά από την Τρίτη αλλάζει το σκηνικό. Η θερμοκρασία πέφτει αισθητά, έρχονται βροχές και το φθινόπωρο φαίνεται πως αρχίζει επιτέλους να μας θυμίζει ότι μπήκαμε στο Σεπτέμβριο. Να ξεκινήσουμε με μια υπενθύμηση για όσους πρόκειται να κινηθείτε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Μέχρι τις 11 το βράδυ παραμένουν κλειστές για τα αυτοκίνητα η Αθηνάς, η Καραγιώργη Σερβίας και τμήματα της Ερμού λόγω των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων για την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Οπότε, σήμερα τουλάχιστον το κέντρο παραχωρεί λίγο περισσότερο χώρο στους πεζούς και εμείς οδηγοί χρειάζεται απλώς να έχουμε κατά νου τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην πρώτη μας είδηση, πριν από λίγο μάθαμε για έναν καυγά με τραγική κατάληξη. Η αιτία, όπως φαίνεται, αλλά θα μας τα πει και ο Μάριος Γιαννόπουλος που βρίσκεται στο σημείο, βρίσκεται στην πλάση της Βουλιαγμένης, η αιτία είναι μία ξαπλώστρα. Να δούμε λοιπόν, Μάρη, με τη βοήθειά σου, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συνέβη, τι γνωρίζεις.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, για μία ξαπλώστρα, ένας 82χρονος και ένας 76χρονος διαπληκτίστηκαν. Καταρχάς, υπήρξε διαπληκτισμός στην αρχή με υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 82χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο ασκληπιό της Βούλας και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μάλιστα, ο 76χρονος συνοδευόταν και από μια 21χρονη, όπως έχει δηλώσει, είναι φίλη του. Έχουν προσαχθεί αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο 76χρονος, η 21χρονη, αλλά και ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού εδώ στην Πλάζα Βουλιαγμένης. Μέχρι αυτή την ώρα αυτές οι πληροφορίες που έχουμε.
0: Συγγνώμη, διακόπησα, πες μου σε παρακαλώ, Μαρία.
1: Κάτι νεότερο προς το παρόν δεν υπάρχει. Πάντως, σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν μιλήσει εδώ, είναι κάτι πρωτάκουστο. Για εκείνους δεν έχω ξανακούσει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα σε μια ώρα που, όπως δηλώνουν, επειδή υπάρχει αραιή κίνηση, υπάρχουν και αρκετές ξαπλώστρες. Δεν ήταν ότι δεν υπήρχε διαθεσιμότητα, όπως μας είπαν εκείνη την ώρα.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι Κυριακή, δεν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, άρα ναι, είναι λογικό αυτό που λες εσύ και όλοι οι άνθρωποι εκεί, ότι δεν υπήρχε θέμα έλλειψης, ήταν προφανώς κάτι που δυστυχώς οδήγησε σε αυτή την τραγική κατάληξη. Μένει να δούμε πώς και τι έγιναν, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Μαρία. Ο Μάριος Γιαννόπουλος για αυτή την τραγωδία. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στην ακτή Βουλιαγμένης. Εκεί σημειώθηκε όλο αυτό το σκηνικό. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα μετά τις επιθέσεις των φίλων Ιρανών Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, θα ακούσουμε στη συνέχεια την ανταπόκριση που έδωσε νωρίς στη Φέιμα Βαργάνη σήμερα ο Μιχάλης Ιγνατίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Να δούμε τώρα τη μεγάλη εικόνα και κυρίως τι φοβούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί καλεί Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν από χώρες της Μέσης Ανατολής. Σαφώς, Κορίνα Γεωργίου, μαζί μας, αυτό κάθε άλλο παρά θετικό το λες. Ένα σενάριο που νομίζω ότι πρώτη φορά το ακούμε. Ακούμε δηλαδή την Ουάσιγκτον να λέει στους Αμερικανούς πολίτες να φύγετε από τις χώρες τις συγκεκριμένες. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Το θυμόμαστε αυτό λίγο πριν ξεσπάσει αρχικά ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου. Άρα και τότε είχε σημάνει συναγερμός. Πάντως το βέβαιο είναι πως διαμορφώνονται νέες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπες και εσύ και θα ακούσουμε και στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο, ενώ αμερικανικά υπτάμενα τάνκερ κατεγράφησαν να πετούν απάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Τώρα, στη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοικοι κοντά στο Σαουδαραβικό λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας κατέγραψαν αλλεπάλληλες εκρήξεις στο σταθμό μεταφόρτωσης πετρελαίου, ενώ χθες πυκνός μαύρος καπνός κατεγράφει να υψώνεται κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου να αναφέρει ότι επλήγει δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο. Να πούμε βέβαια πως οι αντάρτες Χούθη λίγο αργότερα, χθες αργά το βράδυ, ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός βαλιστικών πυράβλων κρούζ και μη επανδρομένων αεροσκαφών για την επίθεση εναντίον ευαίσθητων εγκαταστάσεων, έτσι τις χαρακτήρισαν στο Ριάντ, και εγκαταστάσεων της κρατικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο στο Γιαμπού. Τώρα, στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει με κατεπίγουσα προειδοποίηση, όπως είπαμε, τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από 8 χώρες της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα όμως, και έχει ενδιαφέρον αυτή η δήλωση, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να ισχυρίζεται πως θα μπορούσε μέσα σε μία εβδομάδα να τελειώσει τους Χούθη. Όπως είπε μάλιστα, οι νόμιμες δυνάμεις της Ιεμένης και οι συμμαχικές δυνάμεις βρίσκονται σχεδόν 20 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Ιεμένης. Θα μπορούσαν να την καταλάβουν αύριο, αλλά γνωρίζουμε ότι αν αυτό συνέβαινε θα υπήρχαν πολλά θύματα στους αμάχους. Και να κλείσω, Χριστίνα, λέγοντας, θυμίζοντας μάλλον πως την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να έχει συναντήσεις με τους ηγέτες 6 χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προφανώς θα τεθεί και το ζήτημα αυτό σε μέγιστη προτεραιότητα.
0: Και αναμένουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης σε μια στιγμή που ο πλανήτης, πραγματικά στον πλανήτη, έχει σημάνει συναγερμός. Βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν, θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί είναι απρόβλεπτα και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κορίνα Γεωργίου. Κυρίες και κύριοι, την εικόνα από την Αμερικανική Πρωτεύουσα μετέφερε νωρίτερα ο Μιχάλης Ιγνατίου.
3: πρόεδρος θα επέστρεφε την Κυριακή το βράδυ από το Camp David, όπου σύμφωνα με πληροφορίες πήγε για να αποφασίσει με τους συνεργάτες του τι θα κάνουν με το θέμα των Χούθη. Η Αμερικανική Προεδρία δεν έδωσε εξηγήσεις για την πρόορη επιστροφή του Προέδρου. Ξεκίνησαν οι φήμες μόλις ανακοινώθηκε. Το μεσημέρι του Σαββάτου εντοπίστηκε ένα αεροσκάφος κοντά στο Camp David, όπου βρισκόταν ο Πρόεδρος. Ένα μαχητικό F-16 ανέκοψε την πορεία αυτού του αεροσκάφους, διότι εισήλθε σε απαγορευμένο νεαρίο χώρο λίγο πριν. Το State Department εκδόσε ταξιδιωτική οδηγία για όλη τη Μέση Ανατολή. Κάλεσε τους Αμερικανούς υπηκόους που βρίσκονται εντός της περιοχής να επανεξετάσουν σοβαρό το ενδεχόμενο ταξιδιού τους εκτός της περιοχής αυτής. Δηλαδή, ζήτησε από τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν συγκεκριμένες χώρες της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις. Μία υπόθεση είναι ότι ο Πρόεδρος σκέφτεται να βοηθήσει σε Σαουδική Αραβία, διότι οι Χούθη το Σάββατο κατάφεραν και χτύπησαν ακόμα και εγκαταστάσεις στη Αράμκο, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάτ. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το Βασίλειο, μία από τις πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο, ίσως πλουσιότερη, δεν είχε φροντίσει να έχει αντιεροπορική άμυνα, να έχει προφανώς επιθετικά μαχητικά. Η Τουρκία και το Πακιστάν που υποσχέθηκαν ότι θα δώσουν στρατιωτική βοήθεια, κάπου το ξέχασαν.
0: Και από τη Μέση Ανατολή πάμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, για τη νέα κλιμάκωση με τους Χούθη. Φέρνει ξανά στο προσκήνιο, τον έχει φέρει δηλαδή εδώ και μέρες, το φόβο για νέες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, κατ' επέκταση στα καύσιμα και μετά, ας μην γελιόμαστε, στα προϊόντα, αυτά τα βασικά, τα καθημερινά, τα οποία έχουν πάρει ούτως ή άλλως την ανιούσα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Και που δεν μπορεί να μην κατάλαβα καλά, κάλεσε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου μαζί μας, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον όμως υπάρξει ευρωπαϊκό περιθώριο, το σχετικό ευρωπαϊκό περιθώριο, γιατί χθες λίγο είχαμε μπερδευτεί τελικά. Σε μπέρδεψα με αυτό που είπα.
4: Όχι, καθόλου. Αλλά και χθες ήμασταν ξεκάθαροι, και εγώ και εσύ από εδώ πέρα. Αυτό που η Αθήνα ζητάει είναι η όποια μείωση από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μην συμπεριληφθεί στις δαπάνες. Διότι οποιαδήποτε μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης λογίζεται ως δαπάνη, κατά συνέπεια, επειδή υπάρχει ταβάνι δαπανών, η Αθήνα τι θέλει? Θέλει αυτό να εξαιρεθεί και να μην επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της. Ναι. Είναι σαφές αυτό.
0: Το πολύ και λογικό από την άλλη, δεδομένης και της γενικότερης κατάστασης. Άρα, τι έχουμε εμείς να περιμένουμε, γιατί αυτή την εβδομάδα, θέλω όμως για την κυριακάτικη ανάρτηση, ένα κομμάτι είναι αυτό, και την επόμενη εβδομάδα λίγο να θυμίσουμε, την επόμενη αυτή που έρχεται δηλαδή, τι εξειδικεύσεις θα έχουμε σε όσα ούτως ή άλλως έχουν προαναγγελθεί.
4: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά με βάση τις πληροφορίες μας και για τις επόμενες 48 ώρες, θα χτιστούν τα μέτρα.
0: Γράψε σβήσε δηλαδή είμαστε σε αυτή.
4: Ακριβώς. Διότι τα περιθώρια δεν είναι απεριόριστα. Και επειδή, για παράδειγμα, στο επίδομα θέρμανσης μιλάμε για επίδομα θέρμανσης, δεν μιλάμε μόνο για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, είναι ένα επίδομο που θα αφορά σε όλους όσοι θερμαίνονται με όλους τους τρόπους, με το ρεύμα, με οποιοδήποτε άλλον, συν το πετρέλαιο. Εκεί λοιπόν γίνεται μία άσκηση. Η πιο δύσκολη άσκηση από όλες αφορά στο σκέλος της επιδότησης στην Αντλία, η οποία εξ όσων μαθαίνω και πληροφορούμε θα πάει μήνα-μήνα, και από εκεί και πέρα εκείνο το οποίο επίσης θα αναζητηθεί μια λύση είναι για το σκέλος της αμόλυβδης, το οποίο καταλαβαίνω όμως ότι δεν θα προχωρήσει. Αλλά μένει να το δούμε στην τελική του μορφή αυτό το σχέδιο. Τώρα, στο ευρωπαϊκό πεδίο, στη μάχη που έχει προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με τη σημερινή του ανάρτηση, αλλά και από τη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ, διότι εκεί πρωτοβγήκε η είδηση ότι θα ζητήσουμε να δούμε πώς θα μπορεί να μειωθεί με ευρωπαϊκό κανόνα εντός εισαγωγικών ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εκεί λοιπόν τα δεδομένα βοηθάνε, διότι για παράδειγμα το συζητούσαμε και τώρα απ' έξω, βλέπαμε τις τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη. Στις 16 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα που μιλάμε, Χριστίνα, το ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η Ελλάδα είναι στην 7η-8η θέση αυτών των χωρών, των 16 συνολικά, που έχουν ντίζελ πάνω από 2, και όταν λέμε πάνω από 2 φτάνει μέχρι τα 2,5-38 στη Φινλανδία. Αντιστοίχως, σε σχεδόν 10 χώρες στην Ευρώπη η αμόλυβδη είναι επίσης πάνω από τα 2 ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε για το χάρτη του Διεύρου από άκρη σ' άκρη. Από το βορρά, τον ευρωπαϊκό, μέχρι τον νότο.
0: Και μιλάμε για ένα μεγάλο γεωγραφικό πλάτος.
4: Εξού και η πίεση, όπως ακούγεται τις τελευταίες ημέρες, και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τον Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος συζήτησε αυτή τη δράση για την οποία αναζητείται εργαλείο και στο ECOFIN και στο Eurogroup. Απέναντι σε αυτόν τον πολύ σοβαρό λόγο, γιατί ξεφεύγει η κατάσταση από τον έλεγχο, να βρεθεί μια λύση ευρωπαϊκή που θα επιτρέψει στις χώρες που δεν είναι μόνο η Ελλάδα, και η Γερμανία το επιδιώκει αυτό. Οπότε η Αθήνα έχει στα χέρια της όπλα για να μπει, αν θέλει, σε μια ράγα αυτή η κατάσταση, ίσως όχι από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά σίγουρα από τον επόμενο μήνα να υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν τα όποια διαθέσιμα περιθώρια υπάρχουν. Και επειδή δεν μπορεί να ξαναχτιστεί ο κανόνας από την αρχή, μπορεί να φτιαχτεί ένας παράδρομος, όπως μου λέγει νωρίτερα, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Παπακοσταντίνου, θα τα πούμε και τηλεοπτικό στο βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Όλα αυτά βέβαια είναι οι σχεδιασμοί, κυρίες και κύριοι, της κυβέρνησης και οι ανακοινώσεις. Στην καθημερινότητα όμως η εικόνα είναι ήδη πολύ δύσκολη. Οδηγοί και καταναλωτές σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα περιγράφουν, και θα ακούσετε τα σχετικά ηχητικά, πόσο έχει επιβαρυνθεί πλέον ο οικογενειακός προϋπολογισμός από τα καύσιμα, αλλά και την αγωνία τους για το κόστος της θέρμανσης το χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι από αυτή την εβδομάδα πέφτει η θερμοκρασία. Μπορεί να κρατήσει 1-2 μέρες. Δεν έχει σημασία για την Αττική. Στη Βόρεια Ελλάδα όμως είναι πια πολύ αισθητή η διαφορά.
5: Δεν μπορούμε κάθε 2-3 μέρες να βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη.
6: Από το κακό σε χειρότερο, και κάνω και 40 χιλιόμετρα τη μέρα.
7: Όταν κάνεις 300 χιλιόμετρα, θέλεις 40 ευρώ την ημέρα καύσιμα.
8: Ερκοντίσιον. Κουβέρτα.
9: Θα προσπαθήσουμε με ξυλόσομπες, κουκουνάρες, αλλά παλαιά.
0: Και το πρόβλημα της θέρμανσης έχει ήδη αλλάξει τις συνήθειες σε πολλές πολυκατοικίες. Κάποιοι εγκαταλείπουν την κεντρική θέρμανση, άλλοι περιορίζουν τις ώρες λειτουργίας της πολυκατοικίας της θέρμανσης που μένουν και αξιοποιούν για να μειώσουν το κόστος. Μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky στον Γιώργο Γρηγοριάδη και τη Μίνα Καραμίτο ο κ. Απόστολος Τσίλης, είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρηστών.
10: Υπάρχουν πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση οι οποίες πλέον δεν καταλείπουν το κεντρικό σύστημα και υπάρχουν κάποιες πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν άλλη δυνατότητα και προσπαθούν με περικοπή της θέρμανσης να ανταποκριθούν. Σύμφωνα με αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, το καλύτερο σενάριο είναι 55% αύξηση σε σχέση με την περσινή τιμή. Είπαμε, προσπαθήσει η κυβέρνηση να κρατήσει τις τιμές πετρελαίου στο 1,75. Ναι. Αυτό είναι 55% αύξηση.
0: Και με το πετρέλαιο θέρμανσης αυτά τα επίπεδα, το ερώτημα είναι για πολλά νοικοκυριά τι είναι πλέον πρακτικό. Και όταν λέμε πρακτικό, ποιος είναι ο οικονομικότερος τρόπος για να ζεσταθούν τα σπίτια μας. Ο κ. Γιώργος Τάμτσης είναι στέλεχος της αγοράς ενέργειας. Εξηγεί ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι η ακριβότερη επιλογή και κάνει τη σύγκριση με φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Νομίζω ότι είναι χρηστικές οι πληροφορίες.
11: Το πετρέλαιο είναι με διαφορά η ακριβότερη λύση σε σχέση με το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάθε νοικοκυριό και τα τιμολόγια που έχει, το φυσικό αέριο και το ρεύμα μπορούν να δώσουν και τα δύο πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το πετρέλαιο. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, αν ένα νοικοκυριό έχει φθηνό σταθερό τιμολόγιο, είναι προτιμότερο να λειτουργήσει κλιματισμό ή αντλίες θερμότητας παρά να κάψει φυσικό αέριο.
0: Υπάρχει πάντως μια μικρή εκτίμηση, πρώτη, ότι τις επόμενες ημέρες μπορεί να δούμε μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Δεν το λέμε εμείς, το είπε ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατήριων Χωνατικής, για ένα δεκαήμερο που θα κινηθεί γύρω στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μην περιμένετε μείωση κάτω από τα 2 ευρώ. Το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Αυτό ακόμα απέχει πάρα πολύ. Αυτές οι ημέρες, εκείνες οι ημέρες, απέχουν πολύ από αυτό που θα ζήσουμε τις επόμενες. Παρ' όλα αυτά, το κρατάμε, είναι ίσως από τα αισιόδοξα ότι θα υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, έστω προσωρινή.
12: Το επόμενο διάστημα περιμένουμε μια αποκλιμάκωση μικρή των τιμών. Δηλαδή θα δούμε τις τιμές να κυμανθούν τις επόμενες μέρες κοντά στο 2,15, μια μικρή αποκλιμάκωση. Θα μείνει, θα ισορροπήσει, θεωρώ, για το επόμενο δεκαήμερο, δηλαδή σε αυτά τα επίπεδα.
0: Πάμε τώρα σε αντιδράσεις. Κοινωνικοί φορείς, εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων, εκπρόσωποι των πολιτών, των καταναλωτών, όπως ο κ. Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Το θέμα είναι η τσέπη μας. Και όπως χαρακτηριστικά λέει, μίλησε εδώ το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑ και τη ΦΕΗ Μαυραγάνη, θα έχουμε ένα βαρύ χειμώνα στην τσέπη.
13: Συνήθως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούν οι νέες συμφωνίες. Με τις νέες συμφωνίες που θα προκύψουν, τότε θα έρθουν οι μεγάλες αυξήσεις λόγω του μεταφορικού κόστους. Θα έχουμε βαρύ χειμώνα στην τσέπη. Κάτι πρέπει να συμβεί στην αγορά. Κάτι πρέπει να γίνει. Η φέτα έχει ανέβει σχεδόν 1 ευρώ από ό,τι είχε τιμή πέρσι. Θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ το κιλό εν ώψη των Χριστουγέννων. Ο καταναλωτής που θα βρει τα λεφτά για να αγοράσει προϊόντα υψημένα κατά 30-40% και 50% σε σύγκριση με πέρσι.
0: Και να αναρωτιέστε γιατί θα φτάσουν τόσο ψηλά οι τιμές. Να, μια εξήγηση από τον κύριο Κενανίδη. Μία από τις πολλές εξηγήσεις που θα οδηγήσουν στην αύξηση στα ράφια. Ο κύριος Κενανίδης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. Όπως εξηγεί, πολύ απλά, 1000 λίτρα πέρσι έβαζε 1140 ευρώ. Τώρα χρειάζεται τα διπλάσια. Άρα καταλαβαίνουμε το γιατί, την απάντηση στο γιατί τόσο πολύ θα αυξηθεί το κόστος μεταφοράς και άρα των προϊόντων.
14: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Με 1000 λίτρα όταν εγώ πέρσι έβαζα 1140 ευρώ και τώρα χρειάζομαι 2160 ευρώ, αντιλαμβάνεστε πόσο έχει επιβαρυνθεί το κόστος της μεταφοράς. Κάναμε μια σχετική αύξηση. Τώρα όμως τελευταία, που κάθε μέρα πάλι ανεβαίνει, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να το ζητάμε κάθε μέρα αυξήσεις τιμών. Ήδη είμαστε σε αδιέξοδο, ήδη υπάρχει μια μεγάλη επιβάρυνση σε εμάς. Στη συνέχεια σίγουρα θα απαιτήσουμε και τις ανάλογες αυξήσεις.
0: Εκπρόσωποι των πολιτών, των καταναλωτών, των φορέων, των ανθρώπων της αγοράς για όλα όσα ζουν. Πάμε να δούμε τώρα τις αντιδράσεις, γιατί αυτό που ακούσαμε τα αντιδράσεις. Πάμε να δούμε τις αντιδράσεις τις πολιτικές. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα σε όλες τις τηλεοπτικές ενημερωτικές εκπομπές, όλες τις συζητήσεις με εκπροσώπους των κομμάτων ήταν ένα θέμα. Ήταν ένα θέμα που προκάλεσε κιόλας και αντιδράσεις και μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων εντάσεις. Εμείς θα δούμε εδώ τον κύριο Κυρανάκη. Στην κυβέρνηση επιμένουν ότι χωρίς την παρέμβαση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα πλησίαζε τα 2 ευρώ το λίτρο. Παραμένει ανοιχτή συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο Μέγκα.
15: Το πετρέλαιο θέρμανσης, λοιπόν, αν δεν κάναμε τίποτα, θα άνοιγε η τιμή του ενδεχομένως κοντά στα 2 ευρώ. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο θα ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα συγκεκριμένες ενέργειες, ώστε να ανοίξει πολύ παρακάτω το 1,75. Αυτή είναι μια απαραίτητη ενέργεια. Εμένα τη θέση μου για τον ΕΦΚ στη βενζίνη την ξέρετε εδώ και πολλά χρόνια. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη παραμένει ύψηλος. Εμένα η θέση μου πάντα ήταν να μειωθεί. Νομίζω ο Πρωθυπουργός που έχει συνολική εικόνα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να μειωθεί ο ΕΦΚ.
0: Από το ΠΑΣΟΚ πάντως απαντούν ότι η κυβέρνηση άργησε να ανοίξει τη συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ΕΦΚ, που έλεγε νωρίτερα ο κ. Κυρανάκης, και αμφισβητούν ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή έγκριση για να προχωρήσει. Η κυρία Βάση Αναστασίου, είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στην ΕΡΤ.
16: Στην Ελλάδα είναι διπλάσιος ο φόρος κατανάλωσης από τις άλλες χώρες. Με μεγάλη καθυστέρηση ο Πρωθυπουργός έχει αρχίσει να το αναφέρει αυτό. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι ποιος το απαγορεύει. Λέει θα πάει να το ζητήσει από την Ευρώπη. Η Ευρώπη ορίζει ως κατώτατο όριο το 359. Άρα τι πάει να ζητήσει ακριβώς από την Ευρώπη. Είναι κάτι που η χώρα μας δικαιούται να το κάνει.
0: Κριτική και από την Ελλάς με τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου είναι αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικών του κόμματος. Μίλησε εδώ στη Φέη Μαυραγάνη στην τηλεόραση του Sky. Υποστηρίζει λοιπόν ότι χρειάζεται μία μόνιμη δομική παρέμβαση και όχι μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα.
17: Πήγε σε μια στιγμή που ήταν ήδη ανεβασμένη η βενζίνη και τα καύσιμα και πρόσφερε 10 ή 20 σέντ. Τώρα, λίγες μέρες πριν ξεκινήσουμε να προμηθευόμαστε καύσιμα για τη θέρμανση, ξεκινάει με την ανακοίνωσή του ότι θα προσπαθήσω, θα κάνω κάτι, απροσδιόριστο τι, ώστε η τιμή να μην είναι αυτή την οποία ξεκινήσαμε και πληρώνουμε πέρυσι, αλλά η ανώτερη. Το σημαντικότερο πρώτα απ' όλα είναι να υπάρχει μια δομική λύση και όχι απλά μια επιδοματική λύση.
0: Πριν κλείσουμε και πάμε σε διαφημίσεις, ξεκίνησε το μαγκαζίνο και το ημίωρο με το βίαιο περιστατικό, την τραγική κατάληξη που είχαμε στην ακτή Βουλιαγμένης με έναν 82χρονο να χάνει τη ζωή του και μένει να δούμε τώρα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς δεν είναι το μόνο περιστατικό βίας που καταγράφεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε έναν 14χρονο να τραυματίζεται σοβαρά μετά από επίθεση με συνομήλικό του. Έχουμε μάχη να δίνει αυτό το παιδί στο νοσοκομείο και έχουμε και τον 14χρονο που το επετέθη να αντιμετωπίζει πια τη δικαιοσύνη. Πράγματα που δεν μπορεί να τα χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για παιδιά μόλις 14 ετών. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει το ρεπορτάζ.
18: πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
19: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
20: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
19: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
20: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
19: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
20: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
19: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
21: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
20: Phone Masters.
21: Δεν κρατάει μπαταρία.
20: Phone Masters.
21: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
20: Phone Masters.
21: Τι ακριβώς κάνουν?
20: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
21: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
20: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
21: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
20: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
22: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
23: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
22: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
23: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
22: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
24: Σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
25: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
22: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
25: Νόβα 9:31.
26: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 9:31.
27: Sky 100,3.
28: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
29: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
30: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Επιστρέψαμε στο κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Κυριακή 20 του μηνός, 20 Σεπτεμβρίου, στα ελληνοτουρκικά, με τον Χακάν Φιντάν θα πάμε, να επανέρχεται στις τουρκικές αιτιάσεις για τα νησιά του Αιγαίου και να ανεβάζει για άλλη μια φορά τους τόνους. Θα ακούσουμε μετά τη δήλωσή του. Η Άγκυρα δεν αποδέχεται τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Είναι αυτά που έχουμε ακούσει. Το θέμα είναι πού θα φτάσει όλη αυτή η ρητορική. Κρατάμε το ότι δεν θα γίνει τελικά σύμφωνα με το Λευκό Οίκο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συνάντηση Τραμπ Ερντογάν, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ανάλυση τώρα από τον Μανώλη Κωστίδη που είναι μαζί μας. Μανώλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η θέση της Τουρκίας περί αποστατικοποίησης των νησιών είναι σταθερή, αλλά χθες ο Χακάν Φιντάν πρόσθεσε κάτι, πρόσθεσε ως υπουργός εξωτερικών της Ενόπλης Δυνάμεις, που είπε ότι είναι σε πολύ ευαίσθητη κατάσταση, σχεδόν σε ετοιμότητα. Αυτό εννοούσε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και αυτό νομίζω είναι πολύ περίεργο, όπως και για τα επόμενα βήματα της Ελλάδος. Είπε ότι αν κάνει τυχοδιοκτικές ενέργειες, τότε η ισχύ της Τουρκίας είναι δεδομένη. Και όταν λέει ενέργειες αυτές, δεν είναι μόνο τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, εννοούν και τα 12 μίλια, εννοούν και το καλώδιο, εκεί μέσα μπαίνουν όλα τα. Και νομίζω αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά για το επόμενο διάστημα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας προχτές είχε πει και ότι τα νησιά, τα στρατιωτικοποιημένα, είναι απειλή για την Τουρκία. Όλα αυτά είναι δεδομένα που δείχνουν ένα κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Τουρκία για την Ελλάδα και το Ισραήλ.
0: Και αυτό το προχωρήσει παραπέρα του Φιντάν δέχεται και πολλές ερμηνείες. Γιατί το προχωρήσει παραπέρα ή έτσι όπως μας το έθεσε εσύ, όπως ήταν ακριβώς η δήλωσή του, μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά από την Ελλάδα, διαφορετικά από εκεί. Υπάρχει δηλαδή, βρισκόμαστε Μανώλη, και την εκτίμησή σου εδώ θέλω, δεδομένου ότι ξέρεις πολύ καλά, παρακολουθείς χρόνια τώρα, ζεις εκεί, και τη ρητορική. Εδώ βλέπεις να έχει ανέβει η ένταση. Ποια?
6: Ναι, τα ήρεμα νερά τελείωσαν. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Mm-hmm. Ναι, αν δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση, κάποια συνεννόηση, τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά και οδεύουμε προς μια κατεύθυνση μιας μελλοντικής κρίσης. Mm. Γιατί μπροστά μας έχουμε πολλά δεδομένα από τα Ισραηλινόπλα που θα έρθουν στα νησιά, μέχρι και τα 12 μίλια που σχεδιάζονται ως Κρήτης, όπως στον διαρρέα η κυβέρνηση, και βεβαίως και το καλώδιο το οποίο θα φροντιστεί το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν, είναι κρίσιμες οι επόμενες ημέρες και από αυτό το μέτωπο, κυρίες και κύριοι, Μανώλης Κωστίδης μαζί μας, θα μας πρόδωσε λιγάκι η επικοινωνία, αλλά νομίζω ότι καταλάβαμε αυτά που έπρεπε να καταλάβουμε για τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, τις οποίες θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
7: Başka bir şey var. Cumhurbaşkanımız iradesini her gelen Yunan hükümetine yansıttı. Yani hepsiyle konuşarak bu meseleleri çözmek istediğini 2003'ten itibaren gösteriyor. İlk başta tamam diyorlar, iyi diyorlar, bir noktaya gitmeye çalışıyorlar ama Yunan siyaseti hemen dibe çekiyor.
0: Λοιπόν, τι τον ακούσαμε να λέει. Επαναλαμβάνω, λέει, δεν σημαίνει το εξής. Εμείς είμαστε ένα σοβαρό κράτος, παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Ελπίζουμε ορισμένα από όσα λέγονται να παραμείνουν στο επίπεδο της ρητορικής και να περιοριστούν σε πολιτικές σκοπιμότητες. Αν όμως υπάρξει, όπως είπε, πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα οι Έλληνες και από μια παράλογη αφετηρία να προβούν σε τυχοδιοκτικές ενέργειες, τότε η σοβαρότητα και η ισχύς αυτού του κράτους είναι γνωστές σε όλους. Τώρα, γιατί έκανε αυτές τις δηλώσεις? Η εκτίμηση του κύριου Συρίγου, Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στο Action.
8: Οι δηλώσεις του είναι επίτηδες αμφίσιμες για να προσπαθεί να περάσει πολλαπλά μηνύματα και να δημιουργήσει και προβλήματα. Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλώδιο. Μπορεί να σημαίνει προσέξτε, μην προχωρήσετε σε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων γύρω από το Καστελόριζο. Μπορεί να σημαίνει προσέξτε, μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
0: Ο κύριος Αντώνης Κλάψης, έχει αξία η εκτίμηση του κύριου Συρίγου? Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, βάζουμε και αυτή του την ιδιότητα εδώ στο τραπέζι. Όπως επίσης μεγάλη αξία έχει και η εκτίμηση του κ. Αντώνη Κλάψη, είναι διεθνολόγος. Μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, στη Μίνα Καραμίτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Για ποιο λόγο εκτοξεύει αυτές τις απειλές? Τι δοκιμάζει? Τις ελληνικές αντιδράσεις.
9: Εκτοξεύει μια έμεση απειλή για να μετρήσει και τις ελληνικές αντιδράσεις και ενδεχομένως να δημιουργήσει και ένα κλίμα ψυχολογικό, τέλος πάντων. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει ένα περιστατικό, παραδείγματος χάρη αυτό με το καλώδιο, το οποίο θα μας οδηγήσει σε ένα βήμα πέρα από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Είναι εβδομάδα και ημέρες που θα μας φέρουν πολλές ειδήσεις από όλα τα μέτωπα, κυρίες και κύριοι. Επομένως, κρατήστε, είναι μια εβδομάδα αυτή που στην ουσία σιγά σιγά θα τελειώνει προτελευταία του Σεπτεμβρίου με πολλά γεγονότα. Όμως, ένα από τα γεγονότα που σήμερα και το παρακολούθησε με συνάδελφος η Χρύσα Μπάτου είναι η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Χρύσα, νομίζω ότι είναι περιττό να πούμε ότι το κλίμα ήταν βαρύ, κλίμα θλίψης, πολλοί κόσμος και συγκινητικές οι αναφορές.
10: Βέβαια, σε έναν τελευταίο αποχαιρετισμό Χριστίνα, ο οποίος ήταν κυρίως οικογενειακός, με τα τέσσερα παιδιά της, τα εγγόνια, φίλους και ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί της όλες αυτές τις δεκαετίες να δίνουν το παρόν στην πολιτική, όπως είπε, σκεφτική ιδέα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, για την Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή στη ηλικία 103 ετών. Αρκετοί ήταν οι επικοί δηλώγοι, ανάμεσά τους βέβαια του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος μέσα σε μία φράση συνόψισε ολόκληρη τη διαδρομή της. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα, ενώ από την άλλο, ο Νίκος Παπανδρέου ξεφύλιξε και όλες τις εικόνες της ζωής της, κλείνοντας με τη φράση «Ο τελευταίος ο χορός τώρα θα είναι στα κύματα». Μεγάλη βέβαια συγκίνηση και για την εγγονή της, η οποία ξέσπασε σε κλάματα για τη γυναίκα που τους έμαθε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να αμφισβητούν, να σκέφτονται και να εξελίσσονται. Πολλές ιδιότητες λοιπόν για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Βέβαια, στο μυαλό μας είναι ταυτισμένη και για τον μεγάλο αγώνα του ελληνικού γυναικείου κινήματος, και σε αυτό στάθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας για την ισότητα από το πρώτο νεκροταφείο. Βέβαια, η τελευταία διαδρομή θα είναι στη Ριτσόνα, όπου η αποτέφρωση θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσά, και να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα αυτών των πολύ ανθρώπινων δηλώσεων από καρδιάς από τους δύο γιους της, Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός.
11: Η μάνα μας, η Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, πάλεψε, υπηρέτησε, αγωνίστηκε για αυτήν. Πάνω απ' όλα συνδέθηκε με τις Ελληνίδες, που και αυτές από τη μεριά τους την υιοθέτησαν, την αγκάλιασαν και στάθηκαν δίπλα της σε κοινούς αγώνες για την ισότητα, την αξιοπρέπεια, την απελευθέρωση και την ειρήνη.
0: Και ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
12: Σε ακολουθούσε μια άσβεστη νεότητα που ξεκινούσε από το μυαλό σου και κατέληγε στην καρδιά σου. Και πόσες φορές όλοι μας, όλη η οικογένεια, δεν πηγαίναμε σε σένα για να συζητήσουμε πολιτικές διαφορές και προσωπικές συμβουλές. Ήσουν μια γαλήνη στην φουρτούνα.

0: τις εξελίξεις για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που, όπως σας λέγαμε και χθες, δεν είσαστε εννοείται υποχρεωμένοι να μας παρακολουθείτε, μέρα τη μέρα έχουμε αποκαλύψεις για τη δράση των δύο γιατρών, για το ποιοι ήταν στο ιατρείο εκείνη την ημέρα, ποιοι στελέχωναν το ιατρείο, τι εργασίες μπορούσαν παράλληλα να γίνουν. Μάθαμε σήμερα και θα ενδεχομένως να έχουμε τον Νίκο Μαλιαράκη να μας τα πει, ότι γινόντουσαν και εργασίες, υπηρεσίες από σπίτι σε σπίτι, για να μπορέσουν να κάνουν διάφορες, όσοι δεν ήθελαν να μετακινηθούν, τέτοιου είδους, ας το πούμε, θεραπείες που δεν είναι θεραπείες. Παρ' όλα αυτά, τίθεται ένα σοβαρότατο ζήτημα ελέγχων. Ο κ. Όθωνας Παπαδόπουλος είναι δικηγόρος, μίλησε στην τηλεόραση και στη ΦΕΗ Μαυραγάνη.
1: Αυτά τα πράγματα ήταν γνωστά στους διαδρόμους των δικαστηρίων της χώρας εδώ και χρόνια. Ήταν μια βραδιφλεγή σε βόμβα. Έσκασε στην περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν αναγνωρίσιμος και εξαιρετικά δημοφιλής, και αυτό έχει δημιουργήσει όλη αυτή τη συζήτηση.
2: Δηλαδή,
1: μέσα σε αυτή τη βιομηχανία της αναζήτησης της ομορφιάς, της ευεξίας και της νεότητας, έχουμε δει εφαρμογές μπότοξ να γίνονται σε πατάρια φαρμακείων, μέσα σε οδοντιατρία. Είχαμε σε περίπτωση εκτός Αττικής τη σύλληψη ενός καταστηματάρχη που είχε ένα τσαγκάρικο, που είχε μια αποθήκη στο πίσω μέρος, στην οποία διενεργούνταν τέτοιου είδους εφαρμογές από άτομα που δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα.
0: Τώρα, επίσης εδώ στην τηλεόραση, στο Γιώργο Γρηγοριάδη και στην Μίνα Καραμίτρου, μίλησε ο κ. Δημήτρης Μανίκης, ο οποίος είναι αισθησιολόγος του Αττικών. Ξέρετε ότι έχουμε πληροφορίες ή είχε ακουστεί πως ήταν στη συμπεριφορά του πριν ο Γιώργος Μαζονάκης, ήταν σε σύγχυση, λένε κάποιοι, υπήρχε μια υπερδιέργεση. Όπως ο ίδιος λέει, και θα ακούσετε το απόσπασμα, αν ένας ασθενής βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, τότε σίγουρα δεν κάνουμε αυτά που λέγεται ότι του έκαναν.
3: Αν αληθεύει η πληροφορία ότι κάποια στιγμή ο Μαζονάκης ήταν συγχυτικός, ήταν διεγερτικός, ακούστηκε αυτή η πληροφορία. Εμένα πήγε το μυαλό μου αμέσως ότι σε κάποιον συγχυτικό, κάποιος που έχει στη διάθεσή του καταστολή, μπαίνει στον πειρασμό να τη χορηγήσει και ας μην είναι ειδικός. Φυσικά αυτό απαγορεύεται, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορούν στα ιατρεία να χορηγούν καταστολή.
0: Έχουμε μάθει πολλά, Νίκο Μαλιαράκη, για το τι γινόταν σε αυτό το ιατρείο. Είναι σημαντικές οι καταθέσεις, είναι σημαντικές οι πληροφορίες ότι γινόντουσαν και κατοίκον, αν θέλεις, θεραπείες. Για να δούμε λοιπόν τι έχει συγκεντρώσει εσύ.
4: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που αποκάλυψε για πρώτη φορά ο Sky και η εκπομπή ρεπορτάζ στις 10, το οποίο, ένα μήνυμα το οποίο ήρθε να δώσει μια νέα διάσταση στις ερεύνες για τις τελευταίες ώρες και όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ένα γραπτό μήνυμα, να πούμε.
4: Ακριβώς. Εργαζόμενοι του ιατρείου φέρεται να γράφει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, αναφέρει. Προφανώς αναφέρεται στην διαδικασία της καταστολής. Μια πληροφορία που, εφόσον επιβεβαιωθεί, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του αγαπημένου τραγουδιστή. Και αν ισχύει, ξαναλέμε, μιλάμε για μια ακόμη ιατρική πράξη που, όπως αναφέρουν οι ίδιοι γιατροί, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας που πολλές φορές δυστυχώς δεν τηρούνται στις ιδιωτικές κλινικές. Ακούσαμε και τον κύριο Μανίκη, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ουσιαστικά στην καταστολή χρησιμοποιούν τα φάρμακα της γενικής αναισθησίας. Αν όμως χορηγήσει κανείς καταστολή σε ιατρείο, θα πρέπει να υπάρχει ο ειδικός, αναισθησιολόγος και τα απαραίτητα μηχανήματα, τα οποία φαίνεται ότι δεν υπήρχαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σε επίπεδο ερευνών τώρα, να πούμε ότι στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των δύο προφυλακισμένων γιατρών, το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές, υπέρογγες αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρέχει. Το ζευγάρι το οποίο είχε και την πρώτη του συνάντηση μετά την προφυλάκησή τους χθες το Σάββατο στις φυλακές Κορυδαλού. Ο 58χρονος γιατρός συναντήθηκε με την 56χρονη σύζυγός του, καθώς είναι κάτι που επέτρεψε η επόπτρια των φυλακών, ένα αίτημα το οποίο έκανε δεκτό. Η συνάντησή τους έγινε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χωρίς προστατευτικό τζάμι, για 30 λεπτά. Να πούμε τέλος ότι ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί αύριο και ο υπνοθεραπευτής με τον οποίο είχε ραντεβού ο Γιώργος Μαζονάκης αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση. Αναμένεται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις, τόσο κυρίως βασικά για τη σχέση του με την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία και του είχε στείλει φωτογραφία του δημοφιλούς τραγουδιστή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Μαλιαράκης με το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και μαζί του φτάσαμε στο σημείο που θα πρέπει να κάνουμε σύνδεση με την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο με το βλέμμα στην καγκελάρια. Εκλογές και στη Ρωσία προς εδραίωση της κυριαρχίας του Βλάντιμιρ Πούτιν. Σοκάρει η βία των ανηλίκων στην Ιταλία. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ξεκίνησαν από τις 8 το πρωί ώρα Γερμανίας οι κρίσιμες εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, που κατά πολλούς θα κρίνουν και το μέλλον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Φρίντριχ Μέρτς. Με φθινοπορεινό Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, που κατά πολλούς θα κρίνουν και το μέλλον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Φρίντριχ Μέρτς.

0: στη Γερμανία που θα καθορίσουν, λένε αναλυτές, το πρόσωπο της γερμανικής δημοκρατίας από την επόμενη μέρα. Στις κάλπες, σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καλούνται συνολικά σχεδόν 3,8 εκατομμύρια πολίτες, ενώ για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου έχουν και οι νέοι από 16 ετών. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, περίπου 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι εκλέγουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να προμηνύουν αμφίροπη αναμέτρηση μεταξύ των σοσιαλδημοκρατών, της πρωθυπουργού Μανουέλας Βέσιχ και της AfD με υποψήφιο τον Λάιφ Έρικ Χολ. Στο Βερολίνο, περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες ψηφίζουν σήμερα για τη νέα σύνθεση της τοπικής βουλής, ενώ διεξάγονται και δημοτικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις πριν από την κάλπη έδειχναν ανοιχτή μάχη, με πρώτη την αριστερά, ενώ στη δεύτερη θέση μονομαχούν Τσεντεού και ακροδεξιά. Η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται μέχρι στιγμής χωρίς σοβαρά προβλήματα. Στο Βερολίνο, ωστόσο, οι εκλογικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σε ορισμένα εκλογικά κέντρα εντοπίστηκαν γκράφιτι με συνθήματα πολιτικού περιεχομένου, τα οποία και απομακρύνθηκαν. Τα αποτελέσματα των δύο αναμετρήσεων αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους χριστιανοδημοκράτες, με το Προεδρείο του κόμματος να συνεδριάζει σήμερα το βράδυ υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος θα ζητήσει άτυπη ψήφο εμπιστοσύνης. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Και φυσικά στο live blog της ιστοσελίδας μας μπορείτε μέχρι αργά το βράδυ να παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις. Τώρα, εκλογές είχαμε και στη Ρωσία το περασμένο τριήμερο για τους 450 εκπροσώπους της Δούμα και 11 περιφερειάρχες, με στόχο προφανώς την ενίσχυση, την εδραίωση της κυριαρχίας του Βλάδιμιρ Πούτιν, που κυβερνά 26 ολόκληρα χρόνια τη χώρα. Στο ψηφοδέλτιο συμμετείχαν μόνο κόμματα που στηρίζουν τον Πούτιν και την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως αποκαλείται ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως ήταν το κόμμα η Νέα Ρωσία, το κυβερνών, το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Δίκαιη Ρωσία και το κόμμα Νέοι Άνθρωποι. Στο μεταξύ, ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 drones κατά της Ρωσίας, με στόχο να εμποδίσει την εκλογική διαδικασία. Στην Ιταλία τώρα, όπου έχει ανάψει η συζήτηση γύρω από το θέμα της βίας των ανηλίκων, οι οποίοι κυκλοφορούν με μαχαίρια και άλλα όπλα στις τσέπες, μετά και την επίθεση ενός 13χρονου εναντίον καθηγήτριάς του στη Ρώμη. Περισσότερα μέτρα υπόσχεται η κυβέρνηση, βοήθεια στη διαχείριση του θυμού ζητούν οι μαθητές. Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης από τη Ρώμη θα μας πει τώρα περισσότερα.
2: Το πρόβλημα της βίας των ανηλίκων απασχολεί και πάλι με μεγάλη έμφαση την Ιταλία. Το τελευταίο συμβάν καταγράφηκε στη Ρώμη. Ένας 13χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτριά του στο γυμνάσιο Τζοβάνι Βέργα, τραυματίζοντάς την στα χέρια και στους πνεύμονες. Ευτυχώς τον μπλόκαρε ένας συμμαθητής του από το Κονγκό, ο οποίος τώρα πρόκειται να βραβευθεί από τον Ιταλό Υπουργό Παιδείας. Η εκπαιδευτικός βρίσκεται εκτός κινδύνου και δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να συγχωρέσει το δράστη. Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία όμως είναι ότι ο συγκεκριμένος έφηβος είχε ανακοινώσει μέσω διαδικτύου την πρόθεσή του να τραυματίσει την καθηγήτρια και ότι στο Telegram μετέδωσε την όλη προετοιμασία του μέχρι την επίθεση. Στην Ιταλία όλοι διερωτώνται τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτή η βία. Με απόφασή της η κυβέρνηση Μελώνη απαγόρευσε την πώληση μαχαιριών σε ανήλικα και έλαβε μέτρα για την τοποθέτηση μηχανημάτων ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων στην είσοδο σχολείων που βρίσκονται σε προβληματικές περιοχές. Ο 13χρονος όμως αγόρασε τους δύο σουγιάδες που είχε στη τσάντα του από site του διαδικτύου με πιστωτική κάρτα των γονιών του. Ο Ιταλός Υπουργός Παιδείας Βαλντιτάρα ανακοίνωσε χθες ότι από τον Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο πραγματοποιήθηκαν φέτος έλεγχοι σε 276 σχολεία της χώρας και ότι κατασχέθηκαν αεροβόλα πιστόλια, σπαθιά, κοπίδια και γκλοπ. Τι λένε όμως οι απευθείας ενδιαφερόμενοι? Εγκρίνουν με ποσοστό 70% τα έκτακτα αυτά μέτρα. Το 47% όμως των μαθητών ζητά να ξεκινήσουν υποχρεωτικά μαθήματα αφιερωμένα στην διαχείριση του θυμού και στην ψυχολογική ορίμανση των εφήβων μέσα στα σχολεία. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
1: Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε το Σαββατοκύριακο στο Camp David και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο, μια απόφαση που συνδέεται από πολλούς αναλυτές με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικά με την επίθεση που έχουν εξαπολύσει οι αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Ήταν η ειδήση της Deutsche Welle. Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε online. Καλή Κυριακή.

0: Θεσσαλονίκη. Γεια σας.
1: Οι συνάδελφοι από την Deutsche Welle με όλες τις διεθνείς ειδήσεις και εξελίξεις και πάμε στα αθλητικά με τον Νίκο Παγκάκη. Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός σε μάτς θρίλερ κατέχει την προθέση στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος κοντά στον ΠΑΟΚ με 87-81. Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντως πολύ ανταγωνιστική. Έφτασαν να κερδίζουν ένα πόντο σχεδόν δύο λεπτά πριν τη λήξη. Στο τέλος νίκησε το Παναθηναϊκός στο τουρνουά, κάλυψε τηλεόραση του Sky. Στο Αμπουντάμπι εντωμεταξύ έπεσε μαχόμενος Ολυμπιακός, άγγιξε μια ακόμη τεράστια ανατροπή με εξαιρετικούς Φουρνιέ και Βεζέγκοφ. Ωστόσο, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη νίκη 93-89 και κατέξε τον νεοσύστατο θεσμό στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Πρώτο τρίποδο για την Κηφισιά, απέδρασε με διπλό 2-1 επικρατώντας στο Περιστέρι του Ατρομήτου. 0-0 τον τέρμι της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής. Σήμερα στο πρόγραμμα ο Παναθηναϊκός πρωτοπόρος θέλει να συνεχίσει το θετικό σερί του. Παίζει στη Νίκαια, τον υποδέχεται η Καλαμάτα. Στις 5 ανοίγει αυλαία Λεβαδιακός εναντίον Ολυμπιακού. Στις 6 Βόλος κόντρα Σινάεξ. 7 Όφη εναντίον Αστέρα Άκτορ. Και το βράδυ η αυλαία κλείνει σε 9 με την πέφτη. Μάλλον σε 9 με την αναμέτρηση Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και να πούμε ότι η Άρσενα στην Αγγλία γνώρισε βαριά ήττα. Είχαμε ελληνική κόντρα εκεί με τον Χαράλαμπο Κοστούλα να σκοράρει, να δίνει ασίστ και να παίζει εξαιρετικά. Και τον Τζιόλι να αγωνίσει στην αντίπερα Όχθη. Έγινε αλλαγή.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και όπως πάντα κλείνουμε με ενημέρωση για τον καιρό στο στούντιο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και την αλήθεια τους.
6: Ναι, να πούμε την αλήθεια. Ναι. Τώρα και αύριο θα έχουμε τριαντάρια. Αύριο όμως είναι η τελευταία μέρα με τα τριαντάρια. Να τολμήσω να πω του χρόνου πάλι. Καλά πάντως πήγε. Γιατί αν είναι 21 Σεπτεμβρίου και έχουμε 30 βαθμούς στην Αθήνα, αύριο 30-31 βαθμούς, 32 βαθμούς κάπου στη Θεσσαλία για παράδειγμα, σε αρκετές περιοχές θα περάσουμε το 30 υπηρετικές. Είναι αρκετά καλό. Γιατί για να ζούσω να καταλάβετε, ακόμα και εγώ που υποτίθεται τα ξέρω τα μετεωρολογικά, τα κλιματικά, κοίταξα σήμερα τη θερμοκρασία του Σεπτεμβρίου και έπρεπε να είμαστε για δεύτερο δεκαήμερο στο 25 στην Αθήνα. Δηλαδή το 30 είμαστε 5 βαθμούς πάνω. Είμαστε αρκετά πάνω από το κανονικά δηλαδή.
1: Πάντως Παναγιώτη, εννοείται ότι ειδική δεν είμαι και επιστήμονας δεν είμαι, αλλά έχω πάρα πολλά χρόνια να θυμηθώ Σεπτέμβριο να έχει 25.
6: Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Το 25 που κοίταξα, το κοίταξα σε μια 40 χρόνια, 60-2000, και μετά επειδή δεν ήμουν και εγώ σίγουρος, κοίταξα από το 60 έως το 2019 που έχουμε άλλα στοιχεία, άλλα 60 χρόνια. Πράγματι, και εκεί πάλι 25-26 έλεγε. Είναι αλήθεια όμως ότι οι τελευταίοι Σεπτέμβριδες είναι σχετικά πιο ζεστοί από ό,τι ήταν οι Σεπτέμβριδες που ζήσαν οι παππούδες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα να πω για τον καιρό. Αύριο υπάρχει μια πιθανότητα λίγο να βρέξει στην Αττική, μια μικρή πιθανότητα, να το πούμε όμως. Θα βρέξει σε κάποιες ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου ή της Στερεάς. Όμως τα σημαντικά είναι το βράδυ, το απόγευμα βράδυ στη Μακεδονία, Δυτική, Κεντρική Μακεδονία, αργότερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη νύχτα και βροχές και καταιγίδες εκεί. Δεν θα τελειώσουν το βράδυ. Θα ξεκινήσει και η Τρίτη με τις βροχές και τις καταιγίδες εκεί. Και πάμε στην Τρίτη τώρα, αφού είπαμε αύριο τα τριαντάρια και κάποιες τοπικές εμπόρες.
1: Και στην Αττική συννεφιά με
6: κάποια, αν βρέξει, ναι, αν βρέξει λίγο κάπου τοπικά.
1: Άρα, θερμοκρασία 30.
6: 30-31. Τώρα την Τρίτη θα είναι μια διαφορετική ημέρα. Θα πούμε ότι ήρθε το φθινόπωρο. Γιατί ξεκινάει η μέρα με βροχές και καταιγίδες στα βόρεια τμήματα της χώρας, στη Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια. Και καθώς προχωράει η μέρα, νομίζω εκεί προς το μεσημέρι θα βρέξει και στην Αθήνα, θα βρέξει και στην Πελοπόννησο, αργά το βράδυ και στην Κρήτη. Άρα θα είναι μια βροχερή ημέρα η Τρίτη. Με πτώση θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα από το 30 θα πάει στο 25, στην Αθήνα θα πάει στο 27. Την Τετάρτη τα φαινόμενα λίγα. Αλλά ψύχρα, είναι η ώρα να δούμε και τα. Το πρωί θα έχει ψύχρα, έτσι. Θα έχει μονοψήφια στη Μέση Βόρεια Ελλάδα, θα έχει 7-8 βαθμούς θερμοκρασία. Mm. Στην Αθήνα 25 βαθμούς, 26 την Τετάρτη. Τότε η Πέμπτη θα είναι μια ωραία μέρα, αλλά τα 26 θα ήρθαν εδώ, τα 30 τα ξεχάσαμε.
1: Καλό φθινόπωρο.
6: Καλό φθινόπωρο, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
1: Τα πρωτοβρόχια τώρα θα
6: τα
1: έχουμε.
6: Τα πρωτοβρόχια είναι, γιατί κάποιες φορές τα χάναμε και παλιά γράφανε τα παιδάκια έκθεση για τα πρωτοβρόχια. Δεν είχαμε καθόλου βροχές. Άλλες βροχές, βέβαια, κάτι σημαντικό να σας πω, πέρα από αυτές που είναι το βράδυ της Δευτέρας, ξημερώματα Τρίτη στη Βόρεια Ελλάδα, κάτι άλλο όλη η νέα εβδομάδα δεν έχει με τα σημερινά στοιχεία. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ζήσει και τον Ιαννό. Τον Ιαννό, με συγχωρείτε, και τον Ιαννό, αλλά Daniel, και τον Ντάνιελ, που είναι Daniel. Πιο σημαντικός ακόμα.
1: Αρχές Σεπτεμβρίου. Αρχές Σεπτεμβρίου. Καλά.
6: Κάπου εκεί. Οπότε έχουμε ζήσει και άσχημο Σεπτέμβριο. Αυτό θα είναι. Απλώς θα έρθουμε στα κανονικά θερμοκρασιακά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα
6: πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Τζιανόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο μετεωρολόγος μας. Και μαζί του κλείσαμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ακολουθούν διαφημίσεις. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Και μετά 3 με 5 η εξαιρετική και μοναδική Μαρία Δουρουδή.
0: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, Η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: City Student Hot Takes.
13: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
17: Ένα από τα μεγαλύτερα.
18: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3.
19: Νόβα 9:31.
20: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
21: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
22: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
23: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
24: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
25: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
21: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
21: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής. Θα τα λέμε μέχρι και τις 5 εδώ στο Nova Radio 9.31. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή τα λέμε στις 3 ακριβώς. Έτσι, για να βλέπουμε για την ανασκόπηση της εβδομάδος, να βλέπουμε τις κυριότερες ειδήσεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά και τις κυριότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα σε όλη την Ελλάδα. Τι μας απασχολεί. Σήμερα λοιπόν όμως σας έχω και πολλές ωραίες εκπλήξεις, νέα δεδομένα για την εκπομπή μας εδώ στο Nova Radio 9.31. Όμως, για να τα ακούσετε όλα και για να τα ακούτε που λέμε όποτε θέλετε, www.novaradio.gr, πάντοτε εκεί μας ακούς live, και στα social media Nova Radio 931, Instagram, Facebook και TikTok μας ακολουθείς, μας παρακολουθείς και δεν θα χάσεις ποτέ. Λοιπόν, σήμερα έχω πάρα πολλά νέα, θα έχουμε κοντά μας και μέλος της Ομοσπονδίας των πρατηριούχων υγρών καυσίμων, τον κύριο Μιχαήλ Μεταξά, ο οποίος λοιπόν θα μας διελευκάνει λίγο και από την πλευρά των πρατηριούχων το τι συμβαίνει στην διεθνή αγορά και πόσο επηρεάζει την τελική τιμή στην αντλία, αλλά και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία σιγά σιγά λένε ότι θα εφαρμοστούν σιγά σιγά από την ίδια την πολιτεία. Θα δούμε πόσο επηρεάζει και την τσέπη των πρατηριούχων, αλλά κατά συνέπεια των ίδιων των καταναλωτών, γιατί αυτό που βλέπουμε διεθνώς θα επηρεάσει πάρα πολύ ήδη την τιμή που είναι ανεβασμένη. Ναι, αλλάζω σελίδα και θα προς το τέλος εκπομπής θα εγκαινιάσουμε σήμερα, θα κόψουμε την κορδέλα για μια νέα ενότητα. Μαζί μου θα είναι εκεί η Ανατολή Πανίδου, ο Μεν και η Δεν, και εδώ λοιπόν θα περιμένετε για να ακούσετε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι μας, για να μιλήσουμε μεταξύ σχέσεων, ζευγαριών, αντρών, γυναικών, τελικά ποιος διεκδικεί το δίκιο του και ποιος όχι, και όλα αυτά τα οποία απασχολούν τις σχέσεις ενός άντρα και μιας γυναίκας και όχι μόνο. Παραμείνετε εδώ συντονισμένοι στο Nova Report και στο Nova Radio 931, γιατί η εκπλήξη είναι πάρα μα πάρα πολύ. Ερχόμαστε εντός ολίγων. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ μέχρι και τις 5.

0: Πάμε να δούμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Νέο πακέτο στήριξης άνω των 26 εκατομμυρίων ευρώ για αγρότες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με δράσεις για εξυγχρονισμό και ενεργειακή αναβάθμιση των εκμεταλλεύσεων. Στην Καβάλα τώρα εκπαιδευτικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για 83 ακάλυπτα κενά στα δημοτικά σχολεία της Καβάλας. Παραμένουμε στην Καβάλα και παραμένει ανοιχτό ακόμα το ζήτημα της χρηματοδότησης για το τμήμα Άγιος Αθανάσιος Κρινίδες του οδικού άξονα δράμας Καβάλας. Στον Εύρο τώρα εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για τη δημιουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τώρα, η Ελλάς ανακοίνωσε σύλληψη διακινητή που φέρεται να προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες, ενώ τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν συλλήψεις για απάτες και υποθέσεις νεκροτικών στην περιοχή. Στην Ξάνθη τώρα, οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρεμβαίνουν για τις λεγόμενες θαυματουργές υπηρεσίες και την παραπλανητική διαφήμιση υπηρεσιών υγείας. Παραμένουμε στην Ξάνθη, στις 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται η δράση Άρατε Πύλας με περιήγηση σε 5 ιστορικούς ναούς της παλιάς πόλης. Στην Αλεξανδρούπολη τώρα η Ένωση Γονέων θέτει ζητήματα ασφάλειας στα σχολεία και ζητά μέτρα πρόληψης, μεταξύ άλλων σχολικούς φύλακες, καλύτερο φωτισμό και ανοιχτά προάβλια. Και στην Καβάλα εγκαινιάζεται το Λιδία, το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο γενικής αεροπορίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τοπικό ρεπορτάζ.
1: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Ανοίξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
2: Στο Nova 931 News Today.
3: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε για τα νέα για τα καύσιμα, γιατί έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις τις τελευταίες εβδομάδες και περιμένουμε να πραγματοποιηθεί και το Eurogroup, το οποίο θα αποφανθεί για το τι μελγενέστε στις διεθνείς αγορές, αλλά βέβαια και το Μαξίμου τώρα το τι αποφάσεις θα λάβει, γιατί 15 Οκτωβρίου πολύ καλά γνωρίζουμε ότι ξεκινάει και η διάθεση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε λίγο να δούμε. Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για τις επιπτώσεις από το νέο ενεργειακό σοκ που προκαλεί το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης από τη Σαουδική Αραβία, με τις αποφάσεις μάλιστα για νέες παρεμβάσεις σε καύσιμα, ρεύμα και επίδομα θέρμανσης να τοποθετούνται την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, οι προσδοκίες για κοινές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένουν εξαιρετικά συγκρατημένες, παρότι η νέα φάση της ενεργειακής κρίσης αποκτά πλέον πανευρωπαϊκό χαρακτήρα. Κάθε χώρα φαίνεται ότι και πάλι, όπως και την Άνοιξη, θα πορευθεί μόνη της σε αποφάσεις. Η άνοδος τώρα των τιμών του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος επαναφέρει στο προσκήνιο τα σενάρια για μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Το πρωί της προηγούμενης Τετάρτης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου χωρίς να ληφθούν οριστικές αποφάσεις. Η κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση και αξιολογεί τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, καθώς το κρίσιμο ερώτημα είναι ποια διάρκεια και τι διαστάσεις τίνει να λάβει η νέα άνοδος. Στο οικονομικό επιτελείο τώρα κάνουν λόγο για δημοσιονομικές εφεδρείες και εξετάζουν τρόπους αξιοποίησής τους. Το ποσό θα πρέπει να καλύψει πιθανές νέες παρεμβάσεις για βενζίνες και ντίζελ, αλλά και τις ανάγκες του επιδόματος θέρμανσης. Στο μέτωπο τώρα των υγρών καυσίμων, οι αποφάσεις θα ληφθούν προς το τέλος του Σεπτεμβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, αντιθέτως, στο οικονομικό επιτελείο λένε πως υπάρχει περιθώριο και ένα μήνα για την αποτίμηση των δεδομένων, καθώς η διάθεσή του με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Στην πραγματικότητα όμως, οι αποφάσεις δεν μπορούν να παρημένουν τόσο πολύ, καθώς αρχές Οκτωβρίου ήδη το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να καταθέσει στη Βουλή αλλά και στις Βρυξέλλες το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Για τα υγρά καύσιμα, η κυβέρνηση κινείται στον άξονα των μέτρων που είχε λάβει και την άνοιξη. Παράταση ή ενίσχυση της εφιστάμενης πραγματικότητας επιδότηση στο ντίζελ, η οποία ανέρχεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Ενώ δεν αποκλείεται ένα νέο fuel pass για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες, εφόσον οι τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και επιβάρυνση στην Αντλία συνεχιστεί. Από το πρώτο τρίμηνο του πολέμου είχαν διατεθεί συνολικά 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τα κύματα ενεργειακής ακρίβειας. Οι παρεμβάσεις τώρα αυτές, όπως εκτιμούν στο Υπουργείο Οικονομικών, συνέλαβαν στην στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας. Βέβαια, το δικό μας σχόλιο είναι κατά πόσο αυτό το Fuel Pass θα μας δώσει μια μεγάλη ανάσα, γιατί μέχρι τώρα μας έχει δώσει μια πολύ μικρή.

0: Συνεχίζουμε τώρα να πούμε και για τις κυκλοφοριακές αλλαγές στα μάγκανα από 21 Σεπτεμβρίου λόγω κατασκευής νέου κυκλικού κόμβου. Ξεκινούν λοιπόν την Δευτέρα οι εργασίες για την κατασκευή του νέου κυκλικού κόμβου στην περιοχή των Μαγκάνων στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύσει πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων στον κόβο Μαγκάνων στη συμβολή των δύο επαρχιακών οδών. Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται από υφιστάμενες παρακαμπτήρες διαδρομές, ενώ στην περιοχή έχει τοποθετηθεί η προβλεπόμενη εργοταξιακή σήμανση για την ασφαλή καθοδήγηση των οδηγών. Οι οδηγοί που θα διέρχονται από την περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της εργοταξιακής σήμανσης καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι τώρα να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Nova Radio 931. Παραμένετε στο Nova Report μέχρι και τις 5. Όμως, μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται ο κύριος Μιχάλης Μεταξάς, μέλος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, για να μας δώσει λίγο την κατάσταση η οποία επικρατεί και για τις τιμές και για το που θα οδηγήσει και τι βέβαια αναμένουν από τα νέα μέτρα της ίδιας της κυβέρνησης από την ερχόμενη εβδομάδα. Και βέβαια η νέα στήλη, ο Μεν και η Δεν, με την Ανατολή έρχεται έτσι.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
5: Νόβα 931.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ξάνθης Καβάλας.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασίασε με γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
13: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
14: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
15: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410-74790.
5: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
16: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
16: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
9: Πρωί την ατυχία μου!
17: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
19: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής και θα τα λέμε μέχρι και τις 5 ώρα εδώ, ζωντανά, www.novaradio.gr. Λοιπόν, έχω στην, τώρα στη γραμμή μου για τον κύριο Μιχάλη μεταξύ από σας προείπα για τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες παραμένουν ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν καθημερινά οδηγούς, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Το πετρέλαιο κίνησης επηρεάζει το κόστος μετακίνησης και μεταφοράς, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όσο πλησιάζει η περίοδος των χαμηλών θερμοκρασιών. Καλησπέρα σας, κύριε Μεταξά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να πούμε κατευθείαν στο θέμα μας. Είσαστε και μέλος της Ομοσπονδίας Πρατηρούχων των Υγροκαυσίμων. Θέλω λίγο να μας πείτε για την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται και κάθε τόσο μεταβάλλονται και οι τιμές, έτσι.
1: Δυστυχώς, είπαμε, έχουμε πει και στο παρελθόν, ότι το καύσιμο είναι ένα χρηματιστηριακό είδος. Λόγω λοιπόν της φύσης του προϊόντος, μεταβάλλεται πάντα το καύσιμο ανάλογα με τα γεωπολιτικά δεδομένα. Δηλαδή, αν σε κάποια χώρα του κόσμου υπάρχει κάποια ανατάραξη και αυτή η χώρα έχει σχέση με την αντίληση, είναι η πηγή του προϊόντος του καυσίμου, αυτό δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Βέβαια, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή είμαστε σε μια πολύ άσχημη συγκυρία. Ποια συγκυρία λοιπόν? Είναι ότι τα ντρόουν τα οποία έχουν στείλει οι Ουκρανοί έχουν καταστρέψει γύρω στα 16 δηληστήρια στη Ρωσία. Η Ρωσία έχει σταματήσει τελείως τις εξαγωγές της προς το εξωτερικό, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει την εγχώρια κατανάλωση. Οπότε και εκεί, ακόμα που έκανε εξαγωγές η Ρωσία, σταμάτησε να κάνει. Βέβαια, ξέρουμε ότι η Ευρώπη είχε κάνει εμπάρκο τη Ρωσία και δεν έπαιρνε καύσιμα από εκεί. Οπότε αυτό είχε και σαν αποτέλεσμα οι αποθήκες της Ευρώπης, είτε είναι υγρά καύσιμα είτε είναι αέριο, σιγά σιγά να αδειάζουν, γιατί περάσαμε ένα καλοκαίρι με έντονη κινητικότητα, οπότε είχαμε κατανάλωση η οποία δεν καλυπτόταν από προϊόντα τα οποία ερχόταν στους αποθηκευτικούς χώρους όλων των χωρών, με αποτέλεσμα να καταναλώνουμε παραπάνω από αυτά που παίρναμε, που εισάγαμε για δίληση. Μιλάω για την Ευρώπη, δεν μιλάω για την Ελλάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε τόσο στα στενά του Ορμούς, τα οποία ανοίγουν, κλείνουν, γίνονται βομβαρδισμοί, γίνονται βυθίσεις πετρελαιοφόρων, η Αμερική λέει ότι το ελέγχει, οι Ιρανοί βουλιάζουν τάνκερ, είχαμε και τότε τις τελευταίες μέρες την εμπλοκή των Χούθη που κλείσανε το άλλο πέρασμα από την Ερυθρά Θάλασσα, οπότε γενικά οι χώρες της Μέσης Ανατολής, μιλάμε για τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, που είναι οι πρώτες πετρολοπαραγωγικές χώρες στον κόσμο, σταματήσαν τις εξαγωγές γιατί πάθανε ζημιά από τις επιθέσεις και σε κάποια δηληστήρια και σε κάποιες γραμμές που μεταφέραν πετρέλαιο. Οπότε η εξαγωγή προς την Ευρώπη σταμάτησε, μόνο προς την Κίνα κάνουν εξαγωγές και έχει απομείνει σαν εξαγωγική χώρα η Αμερική, η οποία στις ειδήσεις ακούσαμε ότι σκέφτεται να σταματήσει και αυτή τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες και ειδικά προς την Ευρώπη, που έτσι κι αλλιώς δεν συμπαθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Οπότε ξαφνικά μένει η Ευρώπη χωρίς αγορά πρώτης ύλης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβαίνει τιμή. Όλο αυτό το πράγμα που σας λέω, σας τα είπαμε περιληπτικά, δημιουργεί μια αναταραχή σε όλα τα χρηματιστήρια ενέργειας, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η τιμή του ρεύματος, να ανεβαίνει η τιμή του αερίου, να ανεβαίνει η τιμή του Brent, του πετρελαίου δηλαδή, όπου αυτό διαμορφώνει και όλες τις τιμές, είτε πετρελαίου θέρμανσης, είτε αμόλυβδης, είτε πετρελαίου κίνησης. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι αρχίζει και σπανίζει η πρώτη ύλη η οποία εισάγουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Δεύτερον, τα αποθέματα που έχει κάθε χώρα και ειδικά οι αποθήκες, να το πω έτσι, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα, είναι στο μίνιμουμ της ιστορίας της Ευρώπης, δηλαδή έχουμε τα λιγότερα αποθέματα αποθηκευμένα και πρέπει να παρακαλάμε να μην έχουμε βαρύ χειμώνα.
0: Κύριε
1: Όλα
0: Μεταξά,
1: αυτά λοιπόν έχουν σαν αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι τιμές τώρα στη χώρα μας. Βέβαια, υπάρχουν τα στρατηγικά αποθέματα 90 ημερών, αλλά αυτό δεν λέει κάτι αν σταματήσει η χώρα να εισάγει πρώτη ύλη. Και εμείς με τη σειρά μας, επειδή έχουμε δύο αξιόπιστα και τα καλύτερα δηληστήρια στη Μεσόγειο,
0: Βέβαια, πάντως,

0: επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Μεταξά? Πόσο πιέζει όλη αυτή η κατάσταση σήμερα τώρα το κόστος λειτουργίας τους?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλα έχουν σχέση με την τιμή και το κόστος του βαρελιού, του brand που λέμε. Αυτό λοιπόν τι γίνεται όταν ανεβαίνει διεθνώς με όλη αυτή την κατάσταση που σας περιέγραψα? Τι συμβαίνει? Ανεβαίνει η τιμή, οπότε ανεβαίνουν όλα τα προϊόντα δίλησης, είτε είναι πετρέλαιο θέρμανσης, είτε είναι πετρέλαιο κίνησης για τα αυτοκίνητα, είτε είναι υγραέριο για τα αυτοκίνητα, είτε είναι αμόλυβδη, γιατί όλα αυτά είναι παράγοντα του πετρελαίου. Όλα αυτά βιώνουν μετά από τη δίληση του αργού πετρελαίου. Φυσικά και επηρεάζουν, γιατί όπως ξέρετε το νούμερο ένα συστατικό του πληθωρισμού και της ακρίβειας σε οποιαδήποτε χώρα είναι το πετρέλαιο κίνησης, γιατί από αυτό βγαίνουν όλα τα άλλα προϊόντα. Όταν λοιπόν θα ανεβεί το κόστος μεταφοράς, άρα ανεβαίνουν και οι πρώτες ύλες, δηλαδή τα προϊόντα που βρίσκουν στο σούπερ μάρκετ. Διότι όλα τα προϊόντα που πάνε στο σούπερ μάρκετ πάνε με φορτηγά. Ανεβαίνει η ηλεκτρική ενέργεια, γιατί η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από αέριο, το οποίο επίσης ανεβαίνει, όπως και από πετρέλαιο, το οποίο επίσης ανεβαίνει. Λόγω του ότι μπορεί να έχουμε άφθονη ηλεκτρική ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές, είτε είναι φωτοβολταϊκά είτε είναι ανεμογεννήτριες, το θέμα είναι ότι δεν σκεφτήκανε οι αρμόδιοι να έχουν μεγάλους και τεράστιους αποθηκευτικούς χώρους, ώστε να μπορούμε αυτό που παράγουμε την ημέρα να μπορούμε να το καταναλώνουμε το βράδυ.
0: Να περάσουμε λίγο...
1: Εδώ ναι. Είναι ένα άλλο πρόβλημα.
0: Να περάσουμε λίγο τώρα, κύριε Μεταξά, και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτι το οποίο νομίζω ότι θα μας κάψει πάρα πολύ και θα βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για φέτος. Τι πρέπει να γνωρίζουν τώρα οι καταναλωτές για την φετινή περίοδο? Σαν Ομοσπονδία, από την πλευρά σας, ποιες τελευταίες πληροφορίες υπάρχουν και είναι νωρίς για εκτιμήσεις ή υπάρχει ήδη κάποια εικόνα?
1: Όχι, είναι νωρίς οποιαδήποτε εκτίμηση. Μέχρι να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανση έχουμε περίπου ένα μήνα μπροστά μας. Βλέπετε ότι μέρα με την ημέρα τα γεωπολιτικά γεγονότα αλλάζουν. Πάρα πολύ νωρίς να προεξοφλήσουμε τι θα συμβεί μετά από ένα μήνα. Αλλά πρόλαβε ο Πρωθυπουργός και αυτή τη στιγμή, άμα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανση, θα ήταν περίπου γύρω στα 1,95 με 2 ευρώ το λίτρο. Οπότε καταλαβαίνετε, μια απαγορευτική τιμή, δηλαδή για 1.000 λίτρα κάποιος θα πρέπει να πληρώσει 1.950 ευρώ. Πρόλαβε λοιπόν ο Πρωθυπουργός να μας καθησυχάζει και να διασφαλίσει ότι εάν αυτή τη στιγμή ξεκινούσε το πετρέλαιο, με τις παρεμβάσεις τόσο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και των δηληστήριων, θα έβγαινε 1,75. Προσέξτε όμως, το 1,75 που είπε σήμερα δεν σημαίνει ότι θα είναι και 1,75 μετά από ένα μήνα. Έχει τύχει να κάνει παρεμβάσεις το κράτος είτε τα δηληστήρια και σε βάθος χρόνου μετά από 1-2 εβδομάδες στην ουσία να έχουν μηδενιστεί αυτές οι παρεμβάσεις, διότι δεν ξέρουμε με την ταχύτητα που ανεβαίνουν καθημερινά οι παραλαβές μας από τα φυτεία, δεν ξέρουμε σε ένα μήνα ακόμα και τα 30 λεπτά που λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα δοθούν είτε σαν επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, είτε σαν συγκράτηση τιμών από τα δηληστήρια, είτε σαν επιδοματική πολιτική του κράτους, δεν ξέρουμε αν σε ένα μήνα αυτά θα έχουν να τις ταθμιστεί με περαιτέρω αύξηση. Έτσι, οπότε είναι πολύ νωρίς οποιαδήποτε εκτίμηση. Πάντως δείχνει διάθεση το κράτος να
0: δείχνει μια διάθεση,
1: και όχι μόνο η Ελλάδα, ναι, όλα τα κράτη Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: κύριε Μεταξά,
1: να βγουν και να γίνει με το χειμώνα.
0: Κύριε Μεταξά, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά βλέπουμε κατά διαστήματα να, όπως λένε και οι ίδιοι πολίτες, γίνονται μπαλώματα από την ίδια την πολιτεία όσον αφορά τα μέτρα. Τώρα συγγνώμη, αλλά με το fuel pass το 40 ευρώ και το 50 ευρώ τη μια φορά ή τις δύο, νομίζω ότι ο Έλληνας οδηγός δεν μπορεί ουσιαστικά να παίρνει εύκολα το όχημά του και ουσιαστικά πρέπει να πηγαίνει στη δουλειά του, να πηγαίνει τα παιδιά του σε δραστηριότητες, στο σχολείο. Όλη αυτή η καθημερινότητα που θα πρέπει να έχουμε αγκαζέ το αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε όχημα, καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα μπαλώματα μέτρα που τα χαρακτηρίζουν ήδη οι καταναλωτές είναι δύσκολο. Και νομίζω όλα αυτά επηρεάζουν κατά συνέπεια και το Ταμείο των Πρατηριούχων στην Ελλάδα.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι, αλλά τουλάχιστον σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία δεν ακούστηκε από την κυβέρνηση για fuel pass. Ακούστηκε για οριζόντια μείωση, για μείωση στην αντλία.
0: Υπάρχουν συσκέψεις όμως και για το fuel pass.
1: Πετρελαίου θέρμανσης. Το fuel pass είναι πάρα πολύ μικρό και προσωρινό μέτρο που στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να αντικαταστήσει

0: την τόσο αλματώδη αύξηση. Οπότε δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο. Αυτό που ακούγεται από φωνές γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εύχομαι να τελεσφορήσει και να γίνει, είναι να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωση, όχι στην Ελλάδα μόνο, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, από ένα όριο και μετά δεν επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Βλέπω ότι ήδη αρχίζουν και το συζητάνε. Εάν συνεχίσει περαιτέρω αύξηση στις τιμές των καυσίμων, αυτό θεωρώ ότι αν θα γίνει είναι ένα πολύ άμεσο και σωστό μέτρο. Είναι αυτό το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές σαν Ομοσπονδία. Τι έχουμε πει? Κάποιες στιγμές κρίσης να μπορεί το κράτος να μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και όταν περνάει αυτή η κρίση, γιατί είναι μόνιμη, είναι μήνες, είναι μέρες, είναι εβδομάδες, να το ξανά επαναφέρει. Αντί να γίνονται αυτά τα fuel pass και κάποια bonus από τα δηληστήρια και κάποια bonus από την κυβέρνηση, αυτά όπως είπατε είναι μπαλώματα. Στην Αγγλία, μείωση ειδικού φόρου για ένα χρονικό διάστημα που κρίνει η κυβέρνηση και να τελειώνει εκεί.
1: Όταν χτυπήσατε σαν Ομοσπονδία την πόρτα της κυβέρνησης και ζητήσατε συγκεκριμένα μέτρα τόσο προς όφελος των ίδιων των επαγγελματιών, των πρατηριούχων και κατά συνέπεια των ίδιων των καταναλωτών, ή έχουν εφαρμοστεί κάποια τέτοια μέτρα? Έχουν γίνει αποδεκτά από τα αρμόδια υπουργεία?
0: Η αλήθεια είναι ότι μας ακούνε. Mm-hmm. Όποτε χτυπάμε οι πόρτες συναγκές και μιλάμε, το θέμα είναι ότι η απάντηση που παίρνουμε είναι ότι θα εξεταστούν και ανάλογα την αντίστοιχη συγκυρία θα πάρθουν και τα αντίστοιχα μέτρα. Αυτή είναι η απάντηση που παίρνουμε. Είναι μια στερεότυπη απάντηση, η οποία όπως καταλαβαίνετε και πολλές φορές δεν εφαρμόζουν πράγματα που έχουμε προτείνει. Άλλες φορές εφαρμόζονται κουτσουρεμένα και άλλες φορές εφαρμόζονται άλλα πράγματα από αυτά που έχουμε πει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λένε ότι θα βάλουν πλαφόν στα πρατήρια. Μα τα πρατήρια δεν χρειάζεται να βάλεις πλαφόν. Διότι ο ανταγωνισμός κρατάει χαμηλά τις τιμές, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρόβλημα το κέρδος του πρατηρίου, διότι δουλεύουμε το ίδιο κέρδος που δουλεύαμε, άσχετα να έχουν ανεβεί τα λειτουργικά κόστη. Το πρόβλημα είναι το δηληστήριο όταν μας δίνει το προϊόν, να συγκρίνει το κράτος που μπορεί πανεύκολα πόσο αγόραζε αυτή τη βδομάδα το δηληστήριο την πρώτη ύλη και πόσο αντίστοιχο, δηλαδή πλαφόν δεν βλέπουμε στα δηληστήρια, πλαφόν βλέπουμε μόνο στα πρατήρια. Όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί και πάρα πολλά πρατήρια θα κλείσουν.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Γιατί το πρώτο έξοδό μας σε εμάς είναι το ενεργειακό. Βλέπουμε ότι το ρεύμα συνέχεια ανεβαίνει. Πώς θα το αντισταθμίσουμε αυτό εμείς όταν κάποιες στιγμές λέει το κράτος ότι θα δουλεύετε με το κέρδος που δουλεύατε πριν από 2 χρόνια και 3. Τα κόστη δεν είναι. Πριν από 3 χρόνια το ρεύμα δεν έχει το ίδιο κόστος με το σημερινό ρεύμα. Εννοείται ότι το κόστος ανέβει, αλλά η διαφορά του κόστους λειτουργίας του πρατηρίου, η επιβάρηση τιμή, με την τιμή που έρχεται από το δηληστήριο είναι καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Κύριε Μεταξά, πολύ απλά, τι είναι αυτό που αφουγκράζεστε εσείς από τον ίδιο τον καταναλωτή, από τον ίδιο τον πολίτη ο οποίος έρχεται και βάζει, νομίζω με το σταγονόμετρο πλέον, και τη βενζίνη και το υγραέριο και όλα αυτά. Γιατί υπάρχουν, γνωρίζω και προσωπικά, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν, βάλε μου 10 ευρώ βενζίνη, 10 ευρώ πετρέλαιο, 15 ευρώ, για τέτοια πόσα μιλάμε, για να μπορούν πλέον να κινηθούν οι άνθρωποι εντός πόλεως, πολύ απλά, τίποτα παραπάνω.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, είναι η παροιμία που λέμε 20 έβαζε, 20 θα βάζω. Το θέμα είναι παλιά με 20 ευρώ έβγαζες μια εβδομάδα και τώρα με 20 ευρώ πηγαίνεις 4 μέρες. Αυτή είναι η διαφορά, οπότε πρέπει να ξαναβάλουν. Αυτό που εισπράττουμε από τον κόσμο είναι φόβος, είναι μαυρίλα και αβεβαιότητα για το αύριο. Φοβούνται πόσο θα ξεκινήσει το πετρέλαιο και άμα θα έχουν τη δυνατότητα να βάλουν πετρέλαιο. Φοβούνται αυτοί που δεν χρησιμοποιούν πετρέλαιο πόσο θα πάει η ΔΕΗ και θα μπορούν να την πληρώσουν. Φοβούνται μήπως θα έχουμε βαρύ χειμώνα και τι θα γίνει. Υπάρχει μία βεβαιότητα.
1: Γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν έχει θέρμανση και οικογένειες και για άλλοι που χρήζουν, που έχουν προβλήματα υγείας δηλαδή και χρειάζονται την ζέστη και όλα αυτά όπως όλος ο κόσμος, όμως εστιάζουν σε ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες και όχι μόνο, δεν μπορούν το χειμώνα να περάσουν άνετα μέσα στο σπίτι τους.
0: Κοιτάξτε δηλαδή, να δείτε, είναι αυτό που έχουμε πει και κατά κόρο και παλιότερα στην κυβέρνηση. Το πετρέλαιο θέρμανση δεν είναι είδους πολυτελείας. Μπορείς να μην φας κρέας και να φας όσπρια ή να φας κάτι άλλο, όμως δεν μπορεί να μην ζεσταθείς. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη θέρμανση με κάτι άλλο. όπως και αν παράγεται, είτε λέγεται ηλεκτρισμός, είτε λέγεται πέλετ, είτε λέγεται, δεν μπορεί, δηλαδή είναι είδος πρώτης ανάγκης και αν μη τι άλλο, ίσως όχι στα άλλα είδη καυσίμου, αλλά στο πετρέλαιο θέρμανση πρέπει να σκύψει η κυβέρνηση και ειλικρινά μην τύχει να θρηνήσουμε αν έχουν κανένα βαρύ χειμώνα ανθρώπους που πεθάνουν στο κρύο, ακόμα και μέσα στα σπίτια τους, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Μεταξά, σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση και για την παρουσία σας εδώ στο Nova Report. Θα τα ξαναπούμε γιατί θα έχουμε εξελίξεις καθόλου τη διάρκεια του χειμώνα, σίγουρα, για τις τιμές αλλά και για τους ίδιους τους πρατηριούχους. Οι τιμές των καυσίμων επηρεάζουν σίγουρα την καθημερινότητα όλων μας, από τη μετακίνηση, τις μεταφορές μέχρι και τη θέρμανση των οικοκυριών, όπως προείπαμε. Η ενημέρωση και η σωστή εικόνα βέβαια της αγοράς είναι απαραίτητες, όπως είπατε και εσείς, και ιδιαίτερα σε μια περίοδο οικονομικών πιέσεων. Κύριε Μεταξά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, να είστε καλά. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μεταβλητό και κάθε μέρα αλλάζει.
1: Ακριβώς. Αναμένουμε, είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων και εδώ θα είμαστε για να σας σχολιάσουμε παρέα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Nova 931.

0: Nova 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

Επανήλθαμε λοιπόν και μετά από το διαφημιστικό μας διάλειμμα πάμε να δούμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις στην Ελλάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης για το πετρέλαιο θέρμανσης και εκλογικό σχεδιασμός, όπως δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ έθεσε στην αυτοδυναμία ως τη μόνη κατά την άποψή του ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Οι δηλώσεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Σήμερα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Υπάρχουν και κυκλοφορικές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη. Στις 10 παρα 20 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ βορειοανατολικά των Βασιλικών Ιστίας με εστιακό βάθος περίπου 5 χιλιόμετρα. Έγινε σεισμός και στην Αθήνα. Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα παρουσιαστεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα δίνει στους πολίτες εργαλεία για να ελέγχουν στοιχεία ενός ιδιωτικού ιατρείου πριν το επισκεφθούν. Εξαθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποιούσε AI για να κλωνοποιεί τις φωνές συγγενών και να εξαπατά πολίτες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Λία ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα για αιτήσεις φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Συνεχίζεται στην Κρήτη και την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεγάλη διακλαδική άσκηση με συμμετοχή Ελλάδας και άλλων χωρών, με έμφαση μεταξύ άλλων σε ντρόνους και προστασία υποδομών. Στο σημερινό Eurogroup στο Δουβλίνο, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έθεσε στο επίκεντρο τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας και τις αυξημένες τιμές καθώς και τις επιπτώσεις τους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συζητείται επίσης η ευρωπαϊκή παραγωγικότητα και η υλοποίηση των προτάσεων της έκθεσης Draghi.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
3: Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα για να ακούσουμε και λίγο κάποιες έρευνες οι οποίες έτσι μας προβληματίζουν πάντοτε οι έρευνες και μας κάνουν έτσι λίγο να σκεφτούμε. Και τώρα σας έχω βρει μία έρευνα η οποία έχει να κάνει και με τους Έλληνες, παιδιά. Έτσι. Σε ποια χώρα ο ένας στους τρεις νέους μένει ακόμα στο πατρικό του, έτσι. Αυτές οι έρευνες που μένουμε στο πατρικό νομίζω ότι κάθε χρόνο γίνονται viral, γιατί λόγω της οικονομικής δυσχέρειας παραμένουμε στο πατρικό. Λοιπόν, τουλάχιστον ένα στα τρία αγόρια στη Γερμανία μένει με τους γονείς του ακόμη και μετά την ηλικία των 25 ετών. Τα κορίτσια τώρα φαίνεται ότι διεκδικούν πιο νωρίς την ανεξαρτησία τους, αλίμονο, αν και πολλές φορές προτιμούν και εκείνα τη σπιτική φροντίδα. Συγκεκριμένα λοιπόν τώρα το 30% των 25χρονων στη Γερμανία μένει ακόμη με τους γονείς του, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 25. Μία σημαντική διαφορά, οι νεαροί άνδρες φαίνεται πως διστάζουν περισσότερο να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους σε σχέση με τις γυναίκες σε αντίστοιχη ηλικία. Τώρα το 36% των ανδρών παραμένει στο πατρικό σπίτι σε ηλικία 25 ετών, ενώ για τις 25χρονες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό δεν υπερβαίνει το 23. Εντάξει, πολύ κοντά νομίζω είναι. 10 μονάδες. Σε μεγαλύτερες τώρα ηλικίες οι διαφορές αμβλύνονται, αλλά δεν εξαλείφονται. Τη μητρική και πατρική φροντίδα εξακολουθεί να εμπιστεύεται στα 30 του χρόνια το 13% των ανδρών, αλλά μόλις το 7% των γυναικών. Σε ηλικία 40 ετών τα ποσοστά μειώνονται ακόμη περισσότερο και φτάνουν το 5% για τους άνδρες και μόλις το 2% για τις γυναίκες. Τώρα, η πιο ανυπόμονη σε όλη την Ευρώπη είναι οι Φιλανδοί, οι οποίοι αναζητούν δική τους στέγη σε ηλικία 21 ετών, παιδιά, κατά μέσο όρο. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι Δανείοι, αλλά και οι Λιθουανοί. Στον αντίποδα τώρα, οι Κροάτες δεν βιάζονται καθόλου και εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι στην ηλικία των 32 ετών. Πρόκειται για πανευρωπαϊκό ρεκόρ, αλλά και οι Έλληνες δεν πάνε πίσω, γιατί καθώς εγκαταλείπουν την οικογενειακή εστία σε ηλικία των 30 ετών. Το ίδιο ποσοστό καταγράφεται και στην Σλοβακία. Τώρα, παιδιά, για τις ηλικίες αυτές που κάθε χρόνο γίνονται έρευνες, αντίστοιχες έρευνες είναι και για τα οικονομικά στοιχεία, έτσι, σε μια μέση οικογένεια. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αν υπάρχει ένας άνεργος μέσα σε όλο αυτό το οικογενειακό πλαίσιο, θα πρέπει κάποιος που δουλεύει να συνδράμει εκείνος. Οπότε ο ένας καλύπτει τον άλλον. Οπότε μένουν στο πατρικό του σπίτι όλοι. Γιατί να πας να νοικιάσεις και τα μισθωτήρια, καταλαβαίνετε ότι χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, και αυτά αμβλύνονται. Οπότε η διαφορά ποια είναι? Μένεις στο πατρικό σου, τουλάχιστον είσαι μια ομάδα ωραία μεγάλη, όπως τα παλιότερα χρόνια που μέναν 10, 11, 12 άτομα μαζί, το θυμόσαστε? Εκεί νομίζω σιγά σιγά ότι θα οδηγηθούμε όλοι μας.

0: Εδώ είμαστε στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι, γιατί έρχεται το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και έρχεται η Ανατολή για να κόψουμε την κορδέλα για τη νέα στήλη εδώ ραδιοφωνικά. Ο Μεν και η Δε. Και όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγα λεπτά. Λοιπόν, όμως, πριν είπαμε καλωσορίσουμε και την Ανατολή, θα σας πω, ερχόμενος από το διαφημιστικό διάλειμμα, και για το τι έμαθα σήμερα. Σήμερα λοιπόν έμαθα την ιστορία πίσω από τη φωτογραφία του Άινστάιν με τη γλώσσα έξω. Λοιπόν, παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Nova Report μέχρι και τις 5, παρέα σας θα είμαι. Και με πολλές πολλές εκπλήξεις, www.novaradio.gr, μας ακούς και εκεί νυχθημερών, και στο www.novaradio.gr δεν ξεχνάς να ακούς και να παρακολουθείς και διαγωνισμούς, αλλά και όλες οι συνεντεύξεις που κάνουμε εδώ ανεβαίνουν και εκεί. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το διαφημιστικό διάλειμμα το τελευταίο και επανερχόμαστε δρυμύτερη.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Εδώ είμαστε στο Nova Report, Nova Radio 931 και αφού λοιπόν έμαθα κάτι, όπως σας είπα πριν από το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, σήμερα έμαθα την ιστορία πίσω από τη φωτογραφία του Einstein με την γλώσσα έξω και τώρα λοιπόν θέλω να σας την πω. Λοιπόν, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κλικ στην ιστορία της φωτογραφίας, ο σπουδαιότερος φυσικός του 21ου αιώνα, ο άνθρωπος λοιπόν που άλλαξε για πάντα την αντίληψή μας για το σύμπαν, κοιτάζει αφηρημένα το φακό και βγάζει τη γλώσσα του με μια παιδική σχεδόν προκλητική αθότητα. Η εικόνα λοιπόν αυτή έχει τυπωθεί σε εκατομμύρια αφίσες, μπλουζάκια και κούπες, μετατρέποντας τον Albert Einstein από έναν απόμακρο επιστήμονα στο απόλυτο pop icon. Πίσω όμως από αυτό το αυθόρμητο στιγμιότυπο κρύβεται μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή εξάντλησης και εκνευρισμού. Ακούστε τώρα. Η ιστορία γράφτηκε στις 14 Μαρτίου του 1951, την ημέρα που ο Άινστάιν γιόρταζε τα 72 γενέθλιά του. Συνάδελφοι, φίλοι και θαυμαστές είχαν διοργανώσει μια τιμητική εκδήλωση προς τιμή του στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών του Πρίνστον. Όπως ήταν φυσικό, έξω από το κτίριο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ διψασμένοι για μια δήλωση ή μια πόζα του διάσημου νομπελίστα, ο οποίος είχε αρχίσει να κουράζεται επικίνδυνα από τη συνεχή προσοχή των μέσων ενημέρωσης. Αργά λοιπόν το βράδυ, εξαντλημένος από τους συνεχείς εορτασμούς και τις αμέτρητες ερωτήσεις, ο Άινστάιν επιβιβάστηκε στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκίνητου ανάμεσα στον Δόκτωρ Φρανκ Άιντερλοτ και τη σύζυγό του. Καθώς το όχημα ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τώρα, οι φωτογράφοι περικύκλωσαν το παράθυρο επιμένοντας για μία ακόμη φωτογραφία. Οι περισσότεροι ζητούσαν επίμονα από τον επιστήμονα να χαμογελάσει ξανά για το φακό, κάτι που εκείνος είχε κάνει εκατοντάδες φορές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και αυτό λοιπόν που έκανε ήταν να βγάλει τη γλώσσα και εκεί λοιπόν ο φωτορεπόρτερ τον έπιασε σε μια στιγμή την οποία ήταν και εκνευρισμού. Αυτά λοιπόν και αυτό που έμαθα σήμερα και σας το μεταδίδω γιατί εδώ θα είμαστε στο Nova Report για να μεταδίδουμε και αυτά που έχουμε μάθει τη σημερινή εποχή. Λοιπόν, συντονισμένοι εδώ γιατί έρχεται η Ανατολή σε πολύ πολύ λίγο για να εγκαινιάσουμε και πάλι την καινούρια ραδιοφωνική στήλη «Ο Μεν και η Δε».

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Nova Report, Nova Radio 931 και ήρθε η στιγμή λοιπόν να καλωσορίσω πολύ γρήγορα και να εγκαινιάσουμε μαζί με την Ανατολή την στήλη μας, τη νέα στήλη ραδιοφωνικά, ο Μεν και η Δε, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, χαίρετε, χαίρετε, λαϊ της Ξάνθης, είμαστε εδώ. Πρώτη επίσημη σήμερα.
2: Και πιο κοντά στο μικρόφωνο.
3: Θα το σκεφτώ.
2: Από τώρα ξεκινήσαμε.
3: Από τώρα έχει αυτονομηθεί, δεν.
2: Α, ναι. Λοιπόν, τι έχεις, Ανατολή?
3: Σιγά μην σου πω τίποτα.
2: Τίποτα. Τι έχεις. Θέλω να ξέρω τι έχεις και άσε τα τίποτα.
3: Τίποτα δεν έχω.
2: Ποιος δεν το έχει ακούσει αυτό, βρε παιδιά, δηλαδή. Πόσες σχέσεις έχουμε κάνει. Πόσους ανθρώπους έχουμε γνωρίσει. Συντρόφους, φίλους, οικογένειες, συνεργάτες. Νομίζω ότι είμαι σε διαδήλωση του ΚΚΕ τώρα. Λοιπόν, τίποτα. Και ειδικά εσείς οι γυναίκες. Αυτό θα το πω.
3: Δεν θα τα πάμε καλά, Γιώργο, καθόλου, να ξέρεις. Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά-καλά ακόμα. Δεν θα τα πάμε καλά. Μόνο εμείς οι γυναίκες.
2: Ναι. Όταν σου λέω τι έχεις και μου λες συνέχεια τίποτα.
3: Άμα δεν έχω.
2: Ποιος το λέει?
3: Ωραία. Εσείς δεν το λέτε? Οι άντρες τίποτα? Είναι καθαροί?
2: Εμείς.
3: Ναι.
2: Εμείς είμαστε πολύ ξεκάθαροι.
3: Τι λες, μωρέ, Γιώργο? Θες να με τσαντήσεις τώρα, αλήθεια. Δηλαδή, μόνο οι γυναίκες λένε.
2: Εμείς λέμε αυτό ακριβώς που εννοούμε, φίλοι μου.
3: Φίλε μου αγαπημένη, μην μπερδεύεσαι. Εσύ λες αυτό που εννοείς. Το έχω ξαναπεί αυτό. Δεν είναι θέμα φίλου. Από ό,τι βλέπουμε, μάλλον.
2: Με διαχωρίζει, αυτό είναι καλό. Εντάξει, αυτό είναι μια πολύ πιο σύνθετη τώρα μορφή επικοινωνίας, νομίζω.
3: Η αλήθεια είναι ότι μπορεί οι γυναίκες να είμαστε έτσι πιο περίεργα και σύνθετα όντα. Είμαστε ένα ένιγμα.
2: Είστε.
3: Είμαστε.
2: Είστε.
3: Σιγά τη παζοκεφαλιάρη.
2: Με μια φωνή.
3: Και
2: η φωνή μου δεν βγαίνει, καταλαβαίνεις, ε.
3: Είναι από την Τουντούκα που ξεκίνησε.
2: Είναι από τους αγιασμούς στα σχολεία, είναι τα διαβάσματα όλα.
3: Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι από την ταλαιπώρια, είναι από πολλά, αλλά...
2: Σιγά τώρα τη σπαζοκεφαλιά.
3: Σιγά τη σπαζοκεφαλιά, εγώ το λέω αυτό, το λέω συνέχεια. Γιατί ναι. Όπως είμαστε ο ένας προς τον άλλον ένα ένιγμα προς λύση κάθε φορά. Γιατί είμαστε σαν ένα πρόβλημα ο ένας για τον άλλον μέσα στις σχέσεις. Εγώ αναρωτιέμαι πάρα πολύ.
2: Εγώ σου είπα.
3: Τι? Επανέλαβε, μπορεί να μην κατάλαβα.
2: Και πώς αλλιώς να σου το πω, βρε κοπέλα μου τώρα?
3: Να το πεις με έναν τρόπο που εγώ το καταλαβαίνω. Να το πεις με έναν τρόπο που θα μου κάνει και με έναν τρόπο που θα μιλάει μέσα μου, χωρίς να χρειαστεί εγώ να κάνω πολλά πολλά. Τέλειο δεν είναι αυτό?
2: Α, πολύ σύνθετο. Άρα δεν αρκεί να το πω, πρέπει να το πω και με το σωστό τρόπο τώρα.
3: Μεγάλος μπαλάς δεν είναι αυτό, ο σωστός ο τρόπος.
2: Σωστός.
3: Γιατί καθένας μας έχει τον τρόπο που καταλαβαίνει και τον τρόπο που εκφράζεται.
2: Και κάπως έτσι τώρα δημιουργείται ένας ολόκληρος μηχανισμός μεταξύ μας, έτσι.
3: Mm-hmm, ναι.
2: Δηλαδή, γιατί δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να πούμε απλά αυτό που θέλουμε, ρε παιδιά? Αυτό το μεγάλο ερώτημα τώρα.
3: Για ποιο λόγο λες να συμβαίνει, Γιώργο, αυτό?
2: Έλα μου, ντε.
3: Εγωισμός.
2: Άλλη μεγάλη λέξη κλειδί, ο εγωισμός.
3: Είναι.
2: Είναι.
3: Και είναι. Τι κάνουμε γι' αυτό?
2: Τι κάνουμε?
3: Ναι, τι κάνουμε για τον εγωισμό?
2: Τι να πω, ενώ είναι το πιο απλό, μπορεί να... να μας...
3: Γιατί γελάς? Θέλω να μου πεις, γιατί η συζήτηση αυτή δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα. Στο 2026...
2: Φτάνει, έχω κλάψει πολύ στη ζωή
3: μου. Όχι, αγάπη μου καλή, όχι, κλάματα
2: έχουμε. Πενθήσει, έχουμε...
3: Όχι. Δεν κάνει καλό το κλάμα.
2: Λοιπόν, πες μου τώρα, αφήσαμε σε άνω τελεία τον εγωισμό. Mm. Λοιπόν, εδώ, mm-hmm. τώρα θα πω δρυμή κατηγορώ, σαν την αγαπημένη μου φίλη τη Δήμητρα, που μας ακούει. Δρυμή κατηγορώ. Εγωισμός και εγώ. Προσπαθώ να μην ξεκινάω τη φράση μου με εγώ. Κατάλαβες τώρα?
3: Εγώ καταλαβαίνω.
2: Να το ξεκινάω... το εγώ.
3: Την πρότασή μου με εγώ, αλλά θα σου πω πως αν ήξερα και την απάντηση σε όλα αυτά, νομίζω ναι. δεν θα κάναμε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, πιστεύω πως ο μόνος δρόμος που είναι ναι. βιώσιμος μέσα σε όλο αυτόν τον τρόπο που σχετιζόμαστε οι άνθρωποι σε κάθε είδους σχέση, είναι ο τρόπος της αλήθειας, της ειλικρίνειας. Αλλά για να μπορέσεις να είσαι ειλικρινής και αληθινός, θα πρέπει να καταλάβεις πρώτα τον εαυτό σου. Όταν καταλάβουμε πρώτα τον εαυτό μας, θα μπορέσουμε και τον αποδεχτούμε, θα μπορέσουμε να είμαστε ειλικρινείς και απέναντι στους άλλους.
2: Mm. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε κάτι. Ποια είναι η φράση που λέτε εσείς?

0: ενώ στην πραγματικότητα εννοείται κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν πειράζει, οτιδήποτε θέλεις, είμαι καλά.
1: Ή το κλασικό, δεν έχω τίποτα. Και φυσικά όλοι ξέρουμε πως κάτι έχει, έτσι.
0: Άρα το πρόβλημα είναι ότι δεν λέμε αυτό που θέλουμε.
1: Περίπου, όχι ακριβώς, αλλά
0: πάλι
1: περίπου,
0: στο περίπου με έχεις τότε.
1: Είναι συνήθιο δικό μου, αλλά και του φίλου μου, από ό,τι λες πολύ συχνά. Η αλήθεια όμως είναι ότι το πρόβλημα είναι ότι θέλουμε από τον άλλον να καταλάβει μόνος του για έναν περίεργο λόγο. Και αυτό είναι κάτι που δεν το έχω καταλάβει επίσης.
0: Σπάζω κεφαλιά, ένιγμα, σουξουμούξου, μανταλάκια. Γιατί?
1: Γιατί αν πρέπει να στο ζητήσω, Γιώργο, χάνει αυτή τη μαγεία που μου τάξαν όταν ήμουν μικρή. Κατάλαβες. Μου έταξαν ότι η ζωή μου μπορεί να είναι σαν ταινία, να ζήσω έναν πολύ ρομαντικό, συντροφικό έρωτα, όπου ο άλλος θα είναι, δεν ξέρω, κάτι σαν αυτόν που θα μαντεύει τις ανάγκες μου πριν εγώ τις εκφράσω. Mm-hmm. Και εκεί εγώ συνειδητοποιώ ότι μάλλον είμαστε παιδιά που δεν μεγαλώσαμε ποτέ και έχουμε ένα μικρό αποθυμένο, γιατί ίσως οι γονείς μας να μην πρόλαβαν τις ανάγκες μας. Οπότε ο σύντροφος τι κάνει, επομίζεται. Όποιος σύντροφος, ανεξάρτητα του φίλου, επομίζεται να μαντέψει. Αλλιώς, τι γίνεται αλλιώς?
0: Έρχεται το χάος. Φυσικά. Και αν δεν το ζητήσεις, όχι από τη μαμά και τον μπαμπά, οι γονείς προλαμβάνουμε. Εννοώ
1: έτσι
0: στην όποια σχέση.
1: Ναι. Οι γονείς προλαμβάνουν και στην όποια σχέση. Mm-hmm. Στην γονεϊκή σχέση οφείλουν οι άνθρωποι να προλαμβάνουν. Γιατί κατά τα άλλα είμαστε ενήλικες άνθρωποι. Μπορεί ο καθένας να εκφράσει τι θέλει, τι δεν θέλει, να το επικοινωνήσουμε πολιτισμένα και όμορφα, να μην δημιουργούμε ούτε τόσο δράμα, ούτε τόσο χάος. Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή και είναι κρίμα να είναι μίζερη. Δεν είναι κρίμα?
0: Άρα έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι, δεν μπορούμε οι άνθρωποι πολύ εύκολα να συνεννοηθούμε.
0: Πολύ εύκολα.
1: Γιατί
0: τα κάνουμε δύσκολα?
1: Κάνουμε, ναι.
0: Γιατί τα κάνουμε δύσκολα, βρε παιδιά? Βρε Ανατολή.
1: Βρε Γιώργο. Γιατί τα κάνουμε δύσκολα?
0: Γιατί τα κάνουμε δύσκολα?
1: Θα πω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να κατηγορήσω κάποιον άλλον για αυτό που δεν μου έδωσε, παρά να κατηγορήσω τον εαυτό μου και να πω ναι, αλλά και εγώ δεν το ζήτησα.
0: Άρα, ξέρεις τι γίνεται?
1: Για πες.
0: Μήπως πρέπει ουσιαστικά να είμαστε τόσο ελεύθεροι ακόμα και στο λόγο μας?
1: Αν δεν
0: για να
1: αλλιώς
0: ζητάμε και να μιλάμε.
1: Πώς αλλιώς?
0: Συγγνώμη, αλλά δεν βλέπω αληθινές σχέσεις. Και το αληθινές σχέσεις δεν είναι σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, τι θα γίνει με εμάς.
1: Όχι. Πολύ από πολύ μεγάλα σ' αγαπώ έχουμε δει πολύ μεγάλα ψέματα.
0: Ακριβώς.
1: Και συνεχίζουμε. Δηλαδή, μένουμε πολύ στην εικόνα του πράγματος και δεν πάμε στην ουσία. Η ουσία ποια είναι? Είμαι ο αυτός μου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό είμαι και δεν αλλάζω και θα κάνω ό,τι θέλω, αλλά έρχομαι με μια αλήθεια απέναντί σου. Είμαι αυτό, εσύ είσαι αυτό. Θες να τα βρούμε, έλα να καθίσουμε να τα βρούμε. Δεν θέλεις, πάλι καλώς. Αλλά ας μην κατηγορεί κανείς κανέναν. Εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις βέβαια που είναι τρελές, έτσι. Δηλαδή, σήμερα έχουμε δει πολλά σκηνικά στα πλαίσια των social media και των ειδήσεων που τόσο γρήγορα ταξιδεύουν. Η αλήθεια είναι πως εδώ υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα συζήτησης που καλό είναι για την ώρα να μην το πιάσουμε ίσως, αλλά
0: μεγάλο φάσμα συζήτησης, ναι. Μεγάλες που λέμε αντιδράσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, γιατί
1: είναι πόλεμος.
0: Είναι ένας πόλεμος.
1: Φαίνεται πόλεμος, είναι, αλλά είναι.
0: Είναι πόλεμος με τον εαυτό μας τότε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Γιατί θέλουμε να περάσει το δικό μας.
1: Ποιον πολεμάω? Το εγώ μου.
0: Το εγώ.
1: Και στο τέλος μείνε με το εγώ.
0: Μείνε με το εγώ. Γι' αυτό βλέπουμε οι σχέσεις να μην υφίστανται ως σχέσεις. Γιατί πολύ ωραίο είναι να τυπλοφορείται μια σχέση, ένας γάμος, μια. Έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, είναι άλλο
0: τι
1: πράγμα.
0: Τι κρύβεται, παιδιά, τι μεγάλο φάσμα, ναι, όλο αυτό τώρα.
1: Είναι άλλο πράγμα η ανεξαρτησία του ατόμου. Και ναι, είναι, η ανεξαρτησία δεν λειτουργεί ούτε υπέρ ούτε κατά του μαζί. Ο καθένας είναι αυτόνομος, είναι ανεξάρτητος. Mm-hmm. Κανένας δεν μπορεί να ορίσει κανέναν, αλλά η σχέση είναι ένα πλαίσιο. Θες να είσαι μέσα σε αυτό, καλώς. Δεν θες, μην είσαι.
0: Είναι ένα πλαίσιο με αόρατα όρια, όπως είπαμε.
1: Τα όρια
0: το πλαίσιο
1: τα προσαρμόζουμε εγώ και εσύ.
0: Ναι.
1: Εμείς οριοθετούμε την κατάσταση.
0: Και τον εαυτό μας όμως. Γιατί αυτά τα μαθαίνουμε θεωρητικά και όχι απλά κοινωνικά. Και κοινωνικά βέβαια, όλα αυτά.
1: Συνήθως πάμε να βάλουμε όρια στους άλλους. Εν τω μεταξύ, μέσα στο πλαίσιο πάλι της αυτοβελτίωσης και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάντα μιλάμε στο να βάλω όρια στον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Ας μιλήσουμε λίγο για τα όρια που πρέπει να βάλουμε στον εαυτό μας. Τα οποία όρια δεν λειτουργούν εις βάρος μας. Και όλα τα όρια φυσικά έχουν ένα κόστος. Κάτι θα μας στερήσουν, κάτι θα μας προσφέρουν. Δεν είναι όλα ευχάριστα με την έννοια το ότι θα είμαστε πάντα σε ένα ροζ σύννεφο. Που πολλοί έχουμε κατηγορηθεί για τα ροζ σύννεφά μας. Αλλά δεν πειράζει, καμιά φορά και από το ροζ σύννεφο η θέα είναι καλύτερη, Γιώργο, έχω την αίσθηση. βλέπεις από ψηλά τα πράγματα.
0: Είναι καλό να είμαστε και στα σύννεφα, γιατί όχι.
1: Ναι, εγώ συμφωνώ. Αν μπορεί κάποιος να σε απογειώσει, το θέμα είναι να προσγειώνεσαι μόνος σου.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Όταν ξεκινάει, πηγαίνω ακριβώς στο πρώτο πλαίσιο που είπες, το εγώ. Λοιπόν, το εγώ έχει πάρα πολλά φάσματα.
1: Ναι.
0: Και πολύ απλά θα σου το πω. Δύσκολα το καταπολεμάς.
1: Το εγώ. Αν ο άνθρωπος δεν μάθει ότι είναι έχει πολλές μορφές, δηλαδή αυτό το εγώ δεν είναι ένα πράγμα. Είναι κάτι πολυδαίδαλο, ανοίγει από εδώ, ανοίγει από εκεί και κάθε φορά όταν τοποθετούμαστε μέσα σε μια κατάσταση, σε ένα πλαίσιο, εμφανίζεται και μια άλλη πτυχή του εαυτού μας. Δοκιμαζόμαστε όλοι. Οπότε νομίζω ότι είναι κακό να περιορίζουμε τον εαυτό μας μέσα σε ένα κουτί. Είμαι αυτό, είμαι εκείνο. Μπορεί να είμαι και αυτό, μπορεί να είμαι και εκείνο. Λοιπόν. Αυτό το εγώ όμως, καλό θα είναι να μην το βάζουμε σε ανταγωνισμό με το εγώ του άλλου.
0: Θέλω να κλείσουμε και νομίζω θα είναι και πολύ ωραία τροφή για σκέψη των ακροατών μας. Η φράση όταν ο ένας από τους δύο δίνει πολλά περισσότερα συναισθήματα αγάπης
1: και πράξης.
0: Και πράξης, έτσι. Ναι, ναι, η αγάπη για μένα είναι πράξης.
1: Ναι, έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, ακόμα και να που δεν συμφωνείς με όλα, έτσι.
1: Όχι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Όταν υπάρχει μία αντιπαράθεση μεταξύ τη σχέση του άνδρα και της γυναίκας, καταλήγει ο άλλος να σου πει: μα δεν σου τα ζήτησα. Οκ, δεν μου τα ζήτησες, σου τα έδωσα.
1: Τα πήρες.
0: Τα πήρε, δεν τα εκτίμησες.
1: Τα πήρες.
0: Τα πήρες.
1: Αν δεν τα ήθελες, λοιπόν, να μην τα έπαιρνες. Κατάλαβες, κατόπιν εορτής, εφόσον έχω χρησιμοποιήσει το προϊόν, αν στο φέρω πίσω και σου πω δεν το ήθελα τελικά.
0: Συμφέρον λέγεται και αυτό.
1: Αποκλείεται, δεν το πιστεύω.
0: Α, ναι.
1: Μη μου πει.
0: Αυτά, ναι.
1: Ας κλείσουμε έτσι αισιόδοξα. Εγώ θα πω αισιόδοξα. Να αγαπιέστε, όπως έλεγε η γιαγιά μου, γιατί η ζωή είναι μικρή και όμορφη. Οπότε να μην μαλώνετε, να αγαπιέστε. Και αν είναι να μαλώσετε, μαλώστε επικοδομητικά και πείτε αλήθειες. Μπας και τα βρείτε και μπας και κάνουμε την κοινωνία μας καλύτερη.
0: Ακριβώς. Επιτέλους σας γίνουμε καλύτεροι πρώτα μέσα μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Εννοείται, ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
0: Λοιπόν, γεια σας και χαρά σας από τους μεν.
1: Και,
0: από τον μεν και την.
1: Και την δε. Μενού.
0: Μενού, παρακαλώ. Την επόμενη εβδομάδα εδώ θα είναι κοντά μας η Ανατολή.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3. Στο Nova 931 News Today.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα σας άρεσαν όλα αυτά που είχαμε και σήμερα στο ραδιοφωνικό μενού μας, του Nova Report. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. www.novaradio.gr μας ακούς και εκεί. Και εκεί ανεβαίνουν όλες οι συνεντεύξεις και όλες οι ραδιοφωνικές μας στήλες. Λοιπόν, την Κυριακή και πάλι στις 3 ακριβώς και την επόμενη Παρασκευή, εδώ θα είμαστε ακριβώς στις 3 με νέες εκπλήξεις, με νέες ειδήσεις και πάνω απ' όλα με χαρά και κέφι. Γεια σας και χαρά σας, φίλοι μου.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Nova 931. Η ώρα είναι 5.
12: Nova 931.
13: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κτέο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
7: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
7: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή.
5: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
1: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nova 9:31. Η ώρα είναι 5:30.
11: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
12: Nova 9:31.
13: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
14: Nova 9:31.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Νόβα 931.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Nova 931. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 2-54-10-74-790.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
10: Sky 100,3.
11: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
12: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι, σε λίγο θα έρθει η καταιγίδα.

0: Ακούστε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Βράδυ πρωί, κάθε στιγμή μαζί στο Nova 931. Το ραδιόφωνο σου. Όσο και να σ'

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Nova 931.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
6: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
9: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό.
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν.
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
13: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
14: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio. News Today.

0: καθούν οι πλανήτες. Ακόμα κι αν κρύες και ατέλειωτες γίνουν οι νύχτες. Θα σ' αγαπάω.
1: Μακριά σου δεν λεπτό. Να ζήσω δεν μπορώ.
0: Ακόμα κι αν βρεθούμε μακριά,

ακόμα κι αν με βάλουν να ψάξω να σε βρω μέσα από χιλιάδες. Ακόμα κι αν γίνουν τα όνειρά μου φρικτοί εφιάλτες.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
8: Νόβα 9.31.
9: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
10: Sky 100,3.
11: Όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή συνταξία η Δέσποινα Χριστοπούλου, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Η εναλλακτική για τη Γερμανία εμφανίζεται να κατακτά την πρώτη θέση σε ψήφους στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο της κάλπης. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με το Exit Poll στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία υπερδιπλασιάζει τις δυνάμεις του και λαμβάνει 37%. Ακολουθεί το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα S5 με 35,5%, το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελαρίου Merz έρχεται τέταρτο με 5,5%. Στο Βερολίνο η αριστερά λαμβάνει 24,5%, δεύτερο το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελαρίου Merz με 20%, στην τρίτη θέση βρίσκεται το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία. Πριν από λίγο πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και την καγκελαρία. Ο κύριος Μέρτς δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία ξεκινάει αύριο στη Νέα Υόρκη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξει ολόκληρη την χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει την χώρα, να την αφήσει να εμφανιστεί οικονομικά ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι Σιήτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις ΗΠΑ. Έκρηξη ακούστηκε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ στο Ιρανικό Κουρδιστάν, όπου σταθμεύουν οι Αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σύμφωνα με το Reuters, συστήματα αεροπορικής άμυνας κατέριψαν ένα ντρόν κοντά στο αεροδρόμιο. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας και μετά τον καυγά ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σκληπίου της Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Στο αστυνομικό τμήμα είχε προσαχθεί και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί με τον 76χρονο, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια το βράδυ της Παρασκευής από συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, που εκεί διαπιστώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού. Ο ανήλικος δράστης παραπέμφθηκε σε αρμόδιες δικαστικές αρχές. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκογόρι Χαλκιδικής και νοσηλευόταν διασωληνωμένος από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τις θήκες θανάτου του 17χρονου. Επίσης, από αύριο Δευτέρα θα βρίσκονται στο σχολείο του άτυχου παιδιού ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός. Σε εξέλιξη από τις 2.30 το μεσημέρι είναι φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάση στη δημοτική ενότητα Χόνου στην Σιτία. Λίγο πριν τις 5 εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Παράλληλα, εκδηλώθηκε φωτιά στο Λουτράκι Πέλλας. Η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των περιοριστικών οχημάτων. Στην περιοχή όπου μένει τη φωτιά έχει σημειωθεί κεραυνική δραστηριότητα. Υπό έλεγχο τέθηκε έπειτα από 20 μέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για εμπρησμό από πρόθεση στο Λαγονίσι Αττικής. Λίγο μετά τις 9 έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Ο συλληφθής κρατείται και αύριο Δευτέρα θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Παράλληλα, από εχθές έγιναν άλλες 4 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Πάρο, Τρίκαλα, Χαλκιδική και Ρόδο. Στα Τρίκαλα, τη Χαλκιδική και τη Ρόδο, οι πυρκαγιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών. Στην Πάρο, η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε τετράχρωμο όχημα τύπου γουρούνα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη βλάστηση στις Λεύκες. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνονται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκείνης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανση όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση του ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη θα επισκεφθεί το Σαν Φρανσίσκο. Μεταξύ άλλων, θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla, ενώ θα μιλήσει και σε εκδήλωση του Endeavor Greece. Απαντήσεις ζητά από την κυβέρνηση η αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα της Κυριακής, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να τοποθετηθούν άμεσα σχετικά με το αν γνωρίζουν την διαρροή και κάνει λόγο για κενό ασφαλείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτά πόση ασφάλεια μπορεί να νιώθει ο μέσος πολίτης όταν ευαίσθητες πληροφορίες κυβερνητικών στελεχών γίνονται fake volant στο διαδίκτυο. Στην ανακοίνωση της Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ρωτά αν υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα προστασίας για κυβερνητικά στελέχη και υπηρεσιών ασφαλείας, των οποίων η ψηφιακή έκθεση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για κρίσιμες λειτουργίες του κράτους. Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία φύγει από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής σε ηλικία 103 ετών. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Κάνοντας ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων συσκευασίες με μείγματα καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 20 κιλών, οι οποίες δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της θα εγκρίνει μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούργκας και χιτζάμπ. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις θα απαγορευτούν να μάθουν ιταλικά. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείνουν σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι από σήμερα και την Πέμπτη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Super League, σε εξέλιξη να μετρήσει Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0 και Όφη Αστέρας 1-1 στο ημίχρονο. Νωρίτερα ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 και Βόλος ΑΕΚ 1-2. 9 ώρα το βράδυ παίζουν Πανετολικός ΠΑΟΚ. Η εθνική ομάδα τώρα βόλεϊ των ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες 3-2 από την Φιλανδία. Και περάμε σε αναλυτική παράθεση όλων των ρεπορτάζ, ξεκινώντας βεβαίως από όλα όσα συμβαίνουν στην Γερμανία, όπου τα πρώτα αποτελέσματα από τις δύο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά δύσκολο πολιτικό σκηνικό για τον κύριο Φρίντριχ Μέρτς. Τα γερμανικά μέσα λοιπόν μιλούν ήδη για ισχυρό πλήγμα στους ξενοδημοκράτες, την ώρα που το AfD, το ακροδεξιό δηλαδή AfD, ενισχύει τη δύναμή του και την πίεση στο γερμανό καγκελάριο μεγαλώνει. Σύνδεση με το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky και την ανταπόκριση της διευθύντριας σύνταξης της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Πολιτικός σεισμός και πάλι στη Γερμανία, με διπλές εκλογές αλλά και διπλή ήττα για ακόμη μια φορά σε λιγότερο από ένα μήνα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Να ξεκινήσουμε όμως βλέποντας τα πρώτα exit poll για το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτική Πομερανία, όπου έχουμε άλλη μια σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία λίγες ημέρες μετά τη νίκη στη Σαξονία Άνχαλτ. Στο κρατήδιο λοιπόν της Βαλτικής η ακροδεξιά παίρνει ποσοστό γύρω στο 37,1% σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ενώ τελικά δεύτερη είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Μανουέλας Βέσιχ με 35,6% και έπειτα ακολουθεί αριστερά με περίπου 7%, η Πράσινη με 5,5% και οι Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με ένα ποσοστό μόλις της τάξης του 5,4%, δηλαδή ελάχιστα πάνω από το γερμανικό εκλογικό όριο για είσοδο σε τοπικό κοινοβούλιο. Είναι μια πανολεθρία για τους Χριστιανοδημοκράτες σε αυτό το κρατήδιο. Διαφορετική εικόνα είναι στο Βερολίνο, όπου πρώτη έρχεται η αριστερά με 24,8%, με ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που της έδιναν οι δημοσκοπήσεις μέχρι και χθες. Έχουμε δεύτερο κόμμα, τους Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με 20% και τρίτη η AfD, η ακροδεξιά, με 15,7%, με μια θεαματική άνοδο γύρω στις 6 με 7 μονάδες. Έπονται οι Πράσινοι με 15%, οι Σοσιαλδημοκράτες με 12% και η έκπληξη είναι ότι έχουμε και είσοδο της συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ στο Κοινοβούλιο του Βερολίνου, μετά την είσοδο που κατάφερε το ίδιο κόμμα και στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Τώρα, Χριστίνα, πριν από λίγη ώρα, βεβαιασμένη κίνηση κατά πολλούς, αλλά ωστόσο επέλεξε να το κάνει άμεσα. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μίλησε δημόσια και ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία, βάζοντας έτσι τέλος στα σενάρια των τελευταίων ημερών. Έκανε ωστόσο λόγο για μια μεγάλη καταστροφή στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Είπε χαρακτηριστικά ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα και δεσμεύθηκε από εδώ και πέρα στην μεταρρυθμιστική τροχιά της κυβέρνησης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η χώρα, η Γερμανία, χρειάζεται σκληρές, επώδυνες μεταρρυθμίσεις στο επόμενο διάστημα και δεν μπορεί να κάνει πίσω. Ναι. Αυτός είναι ο δρόμος για το μέλλον και όχι η επιστροφή στο καλό παρελθόν που επαγγέλλεται η ακροδεξιά.
0: Και μετά λοιπόν αυτόν τον σεισμό στην Γερμανία, στα δύο αυτά κρατήδια, πάμε τώρα στην Μέση Ανατολή. Σε νέα λοιπόν εξαιρετικά επικίνδυνη φάση περνάει η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή, μετά και τις επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία με πυράβλους και drones. Οι απειλές εκατέρωθαν κλιμακώνονται, ενώ Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στον Λευκό Οίκο. Η Ουάσιγκτον εξετάζει όλα τα σενάρια και το State Department καλεί τους Αμερικανούς της περιοχής να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Η ανησυχία εντείνεται και για την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς ο στόχαστρο των Χούθη μπήκαν κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Φελίδη.
2: Μέσα στη νύχτα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή λαμβάνει νέες διαστάσεις. Με κραυγές τρόμου, κάτοικοι κοντά στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας βλέπουν τις αλλεπάλληλες εκρήξεις στο μεγάλο σταθμό μεταφόρτωσης πετρελαίου. Νωρίτερα πυκνός καπνός αναδύεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας Ριάντ, όπου οι πτήσεις διακόπτονται προσωρινά.
0: Κάναμε δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό βαλιστικών πυράβλων, με πυράβλους τύπου κρούζ καθώς και με ντρόουν. Η πρώτη έπλεξε ευαίσθητους στόχους στο Ριάντ, η δεύτερη έπλεξε την εταιρεία Ράμκο στο Γιανμπού.
2: Την ίδια ώρα, αμερικανικό βομβαρδιστικό Β1 Lancer απογειώνεται από τη βρετανική βάση του Φέρφορντ. Πάνω από τη σαουδαραβική Χερσόνησο παρατηρούνται πτήσεις αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού. Ο πρόεδρος Τραμπ επιστρέφει εσπευσμένα στην Ουάσιγκτον, καθώς πηγές αναφέρουν στο CNN ότι όσο βρισκόταν στο Camp David δέχθηκε ενημέρωση από επιτελείς του για σενάρια πολέμου κατά τον Χούθη. Στη Σαουδική Αραβία, ο πρίγκιπας διάδοχος ισχυρίζεται ότι θα μπορούσε μέσα σε μία εβδομάδα να τελειώσει τους Χούθη.
0: Οι νόμιμες δυνάμεις της Ιεμένης και οι συμμαχικές δυνάμεις βρίσκονται σχεδόν 20 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Ιεμένης. Θα μπορούσαν να την καταλάβουν αύριο, αλλά γνωρίζουμε ότι αν συνέβαινε αυτό, θα υπήρχαν πολλά θύματα στους αμάχους, αλλά θα τελείωνε αυτή η σύγκρουση σε μία εβδομάδα.
2: Τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία καταδικάζει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, που αναφέρεται και στη συμμαχική σχέση της Άγκυρας με το Ριάντ.
0: Ως μέλος της συμμαχίας της Μέκκας, παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Συμμετέχουμε σε συζητήσεις και διαβουλεύσεις που δεν έχουν δημοσιευθεί. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να υπάρχουν στρατιωτικές ανάγκες, ειδικά για ορισμένα τεχνικά ζητήματα, και δεν θα αντιμετωπίζαμε καμία δυσκολία για να τις καλύψουμε.
2: Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο ανάμεσα στους Χούθη και στη Σαουδική Αραβία, ενώ ταυτόχρονα κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι υπενθυμίζουν στην Ουάσινγκτον τους ειρηνευτικούς όρους τους.
0: Έχουμε διαμηνήσει στην Αμερική ότι μια από τις προϋποθέσεις μας είναι η αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων μας. Δεύτερον, πρέπει να ανακοινώσουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα από το Λίβανο στα υπόλοιπα μέτωπα και να βάλουν τέλος στον πόλεμο.
2: Στον Περσικό και του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα να έχουν κατ' ουσίαν κλείσει, φέρνοντας τη διεθνή ναυτιλία σε καθεστώς ομοιρίας, η Μεσανατολική Σύραξη λαμβάνει νέες, εκρηκτικές και απρόβλεπτες διαστάσεις.

0: Τώρα, περισσότερες εξελίξεις και νεότερα για τις εξελίξεις στην περιοχή και για τη νέα ανάφλεξη με τους φιλοϊρανούς Χούθη έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς τις επόμενες ημέρες υπάρχει η Ιρανική αντιπροσωπεία που αναμένεται στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Σύλληψη του ΟΗΕ. Περισσότερα από την Κόρινα Γεωργίου στο κεντρικό δελτίο.
1: Εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, Χριστίνα, η κεντρική διοίκηση Χατάμ Αλανμπίγια των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι διαθέτει πληροφορίες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, απόφαση που έλαβε το πράσινο φως από ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποιεί μάλιστα πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε επιθετική ενέργεια, όλες οι βάσεις και τα συμφέροντά τους στην περιοχή θα βρεθούν αντιμέτωπα με συνεχείς και επώδυνες επιθέσεις. Και όλα αυτά την ώρα που ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ διαμηνύει ότι το Ιράν δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει και αν δεν εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις που σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά έχουν αναλάβει οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Να δούμε, Κόρινα, τώρα τι ξέρουμε για την Ιρανική παρουσία στη Νέα Υόρκη και πώς επηρεάζουν οι τελευταίες εξελίξεις στο ήδη τεταμένο κλίμα.
1: Το πρακτορείο Τασνίμ, Χριστίνα, μετέδωσε σήμερα πως ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν θα ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες στην Αμερικανική Μητρόπολη, με τη βίζα του να έχει εγκριθεί προημερών από την Ουάσιγκτον μαζί με εκείνη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο κ. Πεζεσκιάν δήλωσε πως το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο, αλλά δεν θα υποκύψει στη βία ή τον εκφοβισμό και παραμένει προσιλωμένος στις συμφωνίες του παρά τη δυσπισία απέναντι στους αντιπάλους του. Να θυμίσουμε, Χριστίνα, ότι την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τους ηγέτες 6 αραβικών κρατών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, με την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να αναμένεται να έχει πρωταρχική θέση στην ατζέντα των συζητήσεων.
0: Και πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάμε στον ανταποκριτή μας και συνεργάτη μας, τον Μιχάλη Ιγνατίου, καθώς στην Ουάσιγκτον προφανώς μυρίζει και μπαρούτι με τον κύριο Τραμπ να ανεβάζει ξανά επικίνδυνα τους τόνους απέναντι στο Ιράν και να δηλώνει ότι βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες αποφάσεις. Την ίδια ώρα όμως, στις επόμενες ημέρες, στην Ουάσιγκτον και στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου, όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα παζλ το οποίο μπορεί να μας το αποκρυπτογραφήσει και να μας το βάλει και να μας το συνθέσει ο Μιχάλης Ιγνατίου. Μιχάλης Ιγνατίου, το κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου.
3: Φαίνεται ότι και θα τις επηρεάσουν και θα τις καθυστερήσουν. Σίγουρα ο πρόεδρος είναι θυμωμένος, έτσι περιγράφεται από το στενό κύκλο των συνεργατών του, διότι έχει ενώπιον του δύσκολες ενδιάμεσες εκλογές και κάθε φορά που διαβάζει τις μετρήσεις γίνεται εκτός εαυτού. Επέστρεψε χθες το βράδυ, όπως είπατε και εσείς, άρον-άρον στο Λευκό Οίκο. Αλλά σήμερα το πρωί είναι στο ξενοδοχείο του έξω από την Ουάσιγκτον, παίζει γκολφ με τους φίλους του και προφανώς πήγε εκεί για να καθαρίσει το μυαλό του. Τα προβλήματα του βέβαια είναι βουνό. Θα ήθελε πάρα πολύ να χτυπήσει τους Χούθη και το Ιράν, αλλά αυτή την εβδομάδα, Χριστίνα, το βλέπουμε εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι και αδύνατο. Αν και ο κύριος Τραμπ είναι ο πιο απρόβλεπτος άνθρωπος στον κόσμο. Εξαρτώνται όλα από την ψυχολογική του κατάσταση. Θα πάει στη Νέα Υόρκη για την συνέλευση και με την επιστροφή του θα φτάσει στην Ουάσιγκτον ο πρόεδρος της Κίνας. Οπότε τίθεται το βασικό ερώτημα. Στρατιωτικές επιχειρήσεις εν μέσω της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, του οργανισμού που υποτίθεται παλεύει για την ειρήνη. Δύσκολο. Βομβαρδισμοί ενώ ο Κινέζος πρόεδρος θα φτάνει στο Λευκό Οίκο. Οπότε περισσότερο βλέπουμε μία αναβολή αποφάσεων, ειδικά για τους Χούθη. Αλλά πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ελέγχεται.
2: Βλέπεις συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ιράν, ο οποίος θα βρίσκεται τις ίδιες ημέρες στη Νέα Υόρκη. Και είναι σημαντικό να δούμε ότι με απόφαση του κύριου Τραμπ δόθηκαν ειδικές βίζες και στον Πεζεσκιάν και στα υπόλοιπα μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας.
3: Εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι δόθηκε η άδεια να πάνε στη Νέα Υόρκη. Χριστίνα, όχι, δεν μπορεί να αποκλειστεί συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο. Του αρέσει άλλωστε του κυρίου Τραμπ να συνομιλεί με αυταρχικούς ηγέτες. Στην περίπτωση του Πεζεσκιάν είναι και μια ευκαιρία να ακούσει από τον ίδιο ποιες πραγματικά είναι οι θέσεις της Τεχεράνης. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο και άφησε να εννοηθεί ξεκάθαρα, θα λέγα, ότι είναι πρόθυμος για μια διπλωματική προσέγγιση με στόχο μια ειρηνική λύση. Πρόσθεσε ο πρόεδρος ότι μάλλον θα ήταν ανοιχτός να συναντήσει τον Μασούτ Πεζεσκιάν, οπότε ας μην το αποκλείσουμε αυτή τη στιγμή.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε, Μιχάλη, ότι είμαστε κοντά και στην ειρήνη και σε νέο πόλεμο. Τι βλέπεις και στα δύο δηλαδή.
3: Θα ναι, θα συμφωνήσω, ναι. Ο κύριος Τραμπ εξασφάλισε στις συνομιλίες με τους Χούθη ότι δεν θα χτυπήσουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Συναντήθηκαν δύο αντιπροσωπείες, η αντιπροσωπεία των Χούθη με τους Αμερικανούς. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, διότι χτυπούν χώρες συμμάχων των ΗΠΑ, βομβαρδίζουν χώρες όπου η οικογένειά του έχει συμφέροντα μεγάλα. Από την άλλη πλευρά, έχει μια ανοιχτή σύγκρουση με το Ιράκ, Χριστίνα. Λόγω των ενδιάμεσων εκλογών έκανε ένα βήμα πίσω, αλλά για πόσο. Είναι και το Ισραήλ που είναι έτοιμο για την τελική επίθεση και αναμέτρηση. Ο ίδιος δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε φάση λήψης αποφάσεων για τον πόλεμο με το Ιράν. Στο κανάλι Fox είπε ότι το ερώτημα μου είναι αν και πότε θα ανατινάξει ολόκληρη τη χώρα. Τα ίδια δηλαδή, γνωστά. Έχει δήλωσε τρεις επιλογές. Πρώτον, να εξαλείψει το Ιράν. Δεύτερον, να αφήσει το Ιράν να σαπίσει οικονομικά. Ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία. Όπως και να έχει κατάσταση, τόνισε ότι μεγάλα, πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.
0: Στις παρενέργειες όλων αυτών των δεδομένων που έχουμε γύρω από τα ζητήματα ενέργειας, διότι αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, και ο πόλεμος εκεί στη Ρωσία και την Ουκρανία, περνάει και στην ενέργεια και από εκεί και στην τσέπη όλων ημών. Η νέα λοιπόν άνοδος του πετρελαίου έρχεται να επιβαρύνει μια ήδη πιεσμένη κατάσταση. Στην Ελλάδα τώρα, εδώ στην χώρα μας, το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και το αυξημένο κόστος στις μεταφορές και στην παραγωγή απειλεί να περάσει σύντομα και στα ράφια. Η κυβέρνηση ετοιμάζει παρεμβάσεις, όμως παράγοντες του κλάδου προειδοποιούν ότι μπορεί να μην είναι αρκετές. Ρεπορτάζ από τον οικονομικό μας συντάκτη Χρήστο Ματσούφη.
4: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα στήριξης για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, την ώρα που στην αγορά βουίζει ο τόπος για επερχόμενο κύμα ανατιμήσεων, καθώς το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης.
5: 1.000 λίτρα, όταν εγώ πέρσι έβαζα 1.140 ευρώ και τώρα χρειάζομαι 2.160 ευρώ, ήδη είμαστε σε αδιέξοδο και στη συνέχεια σίγουρα θα απαιτήσουμε και τις ανάλογες αυξήσεις.
4: Και το πλήρωμα του χρόνου για την απέτηση αυτών των ανάλογων αυξήσεων έχει πλησιάσει απειλητικά κοντά.
6: Συμφωνίες που πλήρουν οι μεταφορικές εταιρείες είναι συνήθως ετήσιες.
7: Πότε κλείνει αυτός ο κύκλος ο ετήσιος που περιγράφεται?
6: Συνήθως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούν οι νέες συμφωνίες.
4: Εκτός από τις μεταφορές, λάδι στη φωτιά των ανατιμήσεων ρίχνει και το αυξημένο κόστος παραγωγής των προϊόντων.
8: Τα έξοδα στο κόστος παραγωγής έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά 20 και 30%. Και προσπαθούμε να απορροφήσουμε όσο μπορούμε τις τιμές από το χωράφι, αλλά δεν μπορούμε πλέον, έχουμε φτάσει στα όρια μας, δεν μπορούμε να παράγουμε κάτω από το κόστος παραγωγής.
4: Όλα αυτά την ώρα που ήδη οι τιμές είναι στα ύψη. Πολλά σούπερ μάρκετ μάλιστα ακολουθούν την πολιτική του ό,τι πάρει 3 ευρώ, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Αχλάδια, σταφύλια, αγκουράκια και ντομάτες σχεδόν στην ίδια τιμή.
6: Η φέτα θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ το κιλό εν ώψη των Χριστουγέννων.
4: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να απαντήσει με συνέχιση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
12: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985 Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441 Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
14: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ να εγκαλεί την κυβέρνηση για υποκρισία.
15: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
16: Αυτό που λέμε Μητσοτάκης είναι θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίσει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις κλπ.
14: Αδράνεια και άστοχες πολιτικές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στην τσέπη των καταναλωτών καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα.
17: Η λαϊκή ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα κέρδη του κεφαλαίου. Δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης.
18: Νόβα 931.
19: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Νόβα 931.
20: Sky 100,3.
21: Συγκυρία όπως είναι αυτή, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
22: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να λύσει κανένα πρόβλημα.
23: Γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτήν την παρέμβαση.
24: Αυτό είναι ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά που δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
14: Εντός της εβδομάδας, το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αμυντικός μηχανισμός της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
25: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
26: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
27: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
28: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
0: Ερχόμαστε τώρα στα ζητήματα και στο θέμα της, του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, νέα διάσταση στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δίνει ένα μήνυμα σε κινητό που αποκαλύπτει ο Sky. Εργαζόμενοι του ιατρείου φέρεται να έγραψε σε συγγενικό της πρόσωπο ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Στο επίκεντρο τώρα βρίσκονται τα οικονομικά στοιχεία των συλληφθέντων γιατρών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, στον οποίο η γιατρός, να πούμε και να θυμίσουμε, είχε στείλει και φωτογραφία από την ώρα που έκανε την πλασμαφαίρεση, που έκανε την πράξη αυτή την ιατρική, μόνο ιατρική πράξη σε αυτό το χώρο δεν ήταν, το Γιώργο Μαζονάκη. Ρεπορτάζ Νίκος Μαλιαράκης.
29: Ένα μήνυμα που αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο Sky έρχεται να δώσει νέα διάσταση στην έρευνα για τις τελευταίες ώρες και όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εργαζόμενοι του ιατρείου φέρεται να γράφει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη. Μια πληροφορία που εφόσον επιβεβαιωθεί αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευσή του.
30: Άστα η μαλακή του έδωσε μέθη.
31: Ναι, μπορεί να έχει συμβεί και μπορεί να έχει συμβεί εάν κανείς συνδέσει και αν αληθεύει η πληροφορία ότι κάποια στιγμή ο Μαζονάκης ήταν συγχυτικός, διεγερτικός. Εμένα πήγε το μυαλό μου αμέσως ότι σε κάποιον συγχυτικό κάποιος που έχει στη διάθεσή του καταστολή μπαίνει στον πειρασμό να τη χορηγήσει και ας μην είναι ειδικός. Φυσικά αυτό απαγορεύεται.
29: Μια ακόμη ιατρική πράξη που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο μπαίνει τώρα στο μικροσκόπιο. Μια διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας, που όπως τονίζουν ειδικοί, πολλές φορές δεν τηρούνται στις ιδιωτικές κλινικές.
31: Πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί η γενική αναισθησία ουσιαστικά στην καταστολή χρησιμοποιούν τα φάρμακα της γενικής αναισθησίας. Θα πρέπει να υπάρχει ο ειδικός που είναι αναισθησιολόγος.
29: Οι νέες καταγγελίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικές. Υπό τον φόβο υποτιθέμενων ασθενειών και κυρίως προβλημάτων στο αίμα, πρώην πελάτες των ιατρών περιγράφουν ότι τους πίεζαν να αγοράσουν συγκεκριμένα συμπληρώματα και ιατρικά σκευάσματα.
1: Μου είχε πει ότι είχα στο αίμα παράσιτα.
2: Νομίζω το έλεγανε και σε πολύ κόσμο αυτό, ότι είχε παράσιτα. Και σε κάποιους άλλους ότι μπορεί να κάνουν καρκίνο. Έγραφε συμπληρώματα διατροφής. Ακόμα και εμένα με πίεζαν αφόρητα για κατευθυνόμενη αγορά.
29: Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, των δύο προφυλακισμένων γιατρών, το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρήχε.
3: Αιωνία η μνήμη.
29: Στους Πεύκους Σιτίας, τον τόπο που ο Γιώργος Μαζονάκης είχε συνδέσει με τις πιο ήρεμες και όμορφες στιγμές της ζωής του, συνεχίστηκε σήμερα ο αποχαιρετισμός στον δημοφιλή τραγουδιστή.
4: Κάτοικοι των Πεύκων αλλά και από τα γύρω χωριά τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη με μνημόσυνο στη μνήμη του. Εδώ, στο χωριό, όπου είχε φτιάξει το σπίτι του και όπως έλεγε ήταν το ησυχαστήριό του.
5: Γιατί ο Γιώργος ήταν ο Γιώργος, δεν ήταν ούτε η Βεντέτα, ούτε ο... ήταν ο φίλος μας ο Γιώργος. Πάντα στην ταβέρνα, ξέρω εγώ, να... τα μεζεδάκια μας, τη ρακή μας, την πλάκα μας.
6: Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ερχόταν εδώ στους Πεύκους, ήταν ένας από εμάς.
0: Τώρα, Νίκος Μαλιαράκης βρέθηκε και συνδέθηκε η Χριστίνα Βίδου μαζί του από τις φυλακές Κορυδαλλού. Εκεί όπου έχει το ρεπορτάζ ο Νίκος για τις θήκες κράτης αλλά και τις συνάντησεις που είχαν τώρα, τις πρώτες μέρες της κράτησής τους με τους υπόλοιπους κρατούμενους, τόσο ο γιατρός όσο και η σύζυγός του. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Μαλιαράκη.
7: Ήταν ένα από τα πρώτα αιτήματα που είχαν καταθέσει και οι δύο στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση διήρκησε περίπου 30 λεπτά. Πραγματοποιήθηκε στις ανδρικές φυλακές, όπου η γυναίκα, η 56χρονη γιατρός, η σύζυγος του παθολόγου, μεταφέρθηκε συνοδεία της εξωτερικής φρουράς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στον οποίο όμως δεν υπήρχε προστατευτικό τζάμι, ενώ φαίνεται να τους αφαιρέθηκαν και οι χειροπέδες. Να πούμε τώρα ότι η αστυνομική και δικαστική έρευνα συνεχίζεται. Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα αυτής της έρευνας θα έχουμε αύριο, όπου ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος ο οποίος έλαβε την φωτογραφία στην οποία αναφέρθηκες και εσύ από την γιατρό, με τον Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Προφανώς θα κληθεί να απαντήσει για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό και για το αν γνώριζε για τις πρακτικές τις οποίες ακολουθούσε. Ωστόσο, στο μικροσκόπιο μπαίνει ακόμη ένα πρόσωπο από το επαγγελματικό περιβάλλον, μια γυναίκα από το επαγγελματικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία φαίνεται να σύστησε τον υπνοθεραπευτή στον δημοφιλή τραγουδιστή. Να πούμε τέλος ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα τόσο από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου για τους δύο γιατρούς αλλά και για όσους εργαζόμενους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο ιατρείο, αλλά και τα αποτελέσματα από τις ιστολογικές εξετάσεις.
0: Τώρα, η υπόθεση προφανώς του Γιώργου Μαζονάκη, το ξέρετε, το παρακολουθείτε και εδώ με εμπεριστατωμένα ρεπορτάζ από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση του Sky, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα κενά στους ελέγχους. Πλασμαφαίρεση σε πολυτελή θέρετρα, μπότοξ από μη γιατρούς, ενδοφλέβιες θεραπείες που υπόσχονται αναζωογόνηση. Οι καταγγελίες πληθαίνουν και το ερώτημα είναι πλέον ποιος ελέγχει ποιον, πότε παρεμβαίνει αλλά και τι αλλάζει τώρα. Γεωργία Μαυρουδή στο ρεπορτάζ.
8: Πλασμαφαίρεση σε πολυτέλη θέρετρα.
9: Προσκληθήκαμε για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, σε ένα πραγματικά υπέροχο μέρος. Και μια έκπληξη. Η έκπληξη ήταν η πλασμαφαίρεση. Δεν υπήρχε όχι απεινιδωτής, ούτε καν φιάλη οξυγόνη ατσιρότο.
8: Μποτόξ ακόμα και σε τσαγκάρικα.
10: Ένα τσαγκάρικο που είχε μία αποθήκη στο πίσω μέρος, στην οποία διενεργούνταν τέτοιου είδους εφαρμογές από άτομα που δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα.
30: δίθεν γιατροί σε δίθεν ιατρία που αλλάζουν επωνυμία μετά από κάθε καταγγελία.
11: Είχε αλλάξει 8 τουλάχιστον φορές την επωνυμία του μετά από καταγγελίες οι οποίες συσσωρεύονταν. Δεκάδες καταγγελίες για προβλήματα υγείας, για προβλήματα οικονομικής φύσεως, έπαιρναν χρήματα και δεν έκαναν τις θεραπείες που υπόσχονταν. Διαφημίζονταν πολύ έντονα στα social media και στην τηλεόραση. Εμφανιζόταν η καλύτερη δερματολόγος, ο καλύτερος πλαστικός, οι οποίοι όμως δεν ήταν καν γιατροί.
30: Όλα αυτά λίγες μέρες μετά τις δεκάδες διαφημίσεις για ενδοφλέβειες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελή δωμάτια ξενοδοχείων στο νησί των Ανέμων και τις αποκαλύψεις για αγκιοχειρουργό στο Ρέθυμνο που διαφήμιζε στα social media ενδοφλέβειες θεραπείες αναζωογόνησης που υπόσχονταν ότι σε 10 μέρες σε κάνουν καλά.
12: Νήσιο, ψευδάργυρο, βιταμίνη B12, βιταμίνη συμπλέγματος Β και πάρα πολλά άλλα τα οποία γενικότερα βοηθούν στην τόνωση του οργανισμού, υγεία μαλλιά, νύχια και ενέργεια.
13: Νιώσα μετά από 10 μέρες, άρχισα να νιώθω σημαντική διαφορά.
30: Και ενώ οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, τα κενά του συστήματος βγαίνουν στην επιφάνεια.
10: Και οι ιατρικοί σύλλογοι όλης της χώρας είτε κάνουν ελέγχους ημιτελείς, είτε έχουν πάρα πολλές καταγγελίες, οι οποίες μένουν σε σιτάρια και ράφια.
15: Από το 2019 είχαμε ενημερώσει ΕΟΜ. Και νομίζω και το Υπουργείο Υγείας για τις θεραπείες που ισχυρίζονται ότι κάνουν με τα stem cells.
16: Και τι έγινε μετά την καταγγελία, έγινε κάτι αυτό τώρα?
15: Όχι, δεν έγινε τίποτα.
17: Θα έπρεπε λοιπόν περαιτέρω να γίνει ο έλεγχος.
30: Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και του νέου ψηφιακού συστήματος MedWatch, το Υπουργείο Υγείας έχει αρχίσει να σκανάρει στο σελίδες χιλιάδων ιατρείων για παράνομες ή παραπλανητικές διαφημίσεις.
18: Είναι 4 κατηγορίες δομών που κοιτάμε. Είναι τα μη ιατρικά κέντρα δυνατίσματος, Ινστιτούτα Beauty, γενικά νύχια, κομμωτήρια, οτιδήποτε. Που εκεί πέρα έχουμε δει τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα. Έχουμε γύρω στα 150 κόκκινα. Βρήματα είναι τα κόκκινα, που είναι μια κατηγοριοποίηση που έχουμε κάνει στην κείμενη νομοθεσία και είναι τα πιο ακραία που περιλαμβάνουν, για να σας δώσω παραδείγματα, αντιποίηση ειδικότητας. Δηλαδή, κάποιος είναι γιατρός καρδιολόγος και κάνει μπότοξ, που αυτό απαγορεύεται.
30: Το ζητούμενο πλέον είναι αν το MedWatch θα καταφέρει να μετατρέψει τις καταγγελίες και τις ψηφιακές ενδείξεις παραβάσεων σε πραγματικούς ελέγχους και κυρώσεις, κλείνοντας τα κενά που για χρόνια άφηναν χώρο σε επικίνδυνες πρακτικές.
0: Και πάμε τώρα σε ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά μας αφήνει όλους άφωνους. Τώρα, δηλαδή, για μια ξαπλώστρα, ένας άνθρωπος 82 ετών να χάσει τη ζωή του. Τραγική λοιπόν κατάληξη είχε καυγάς για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Ένας 82χρονος ήρθε στα χέρια με έναν 76χρονο και λίγο αργότερα κατέληξε στο ασκληπείο της Βούλας. Οι αρχές ερευνούν τώρα αν τα χτυπήματα που δέχθηκε στη διάρκεια της εμπλοκής συνδέονται με το θάνατό του, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένεται να δείξει η νεκροψία. Νεκροτομή, ρεπορτάζ από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
19: Ακούσαμε φωνές και τα λοιπά, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει. Και βλέπουμε μία συμπλοκή. Έγινε χαμός και τα λοιπά, της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα είχα ξανακούσει.
0: Σοκ έχει προκαλέσει η φωνική συμπλοκή στην ακτή Βουλιαγμένης, με έναν 82χρονο να βρίσκει τραγικό θάνατο.
20: Αυτός θεώρησε ότι οι ξαπλώστες αυτές ίσως περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους δικούς του. Και έγινε διαπληκτισμός.
0: Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν για μία ξαπλώστρα δύο άντρες 76 και 82 ετών διαπληκτίστηκαν με υβριστικούς χαρακτηρισμούς και ακολούθησε η μοιραία συμπλοκή. Ο 76χρονος ήταν μαζί με 21 έτους κοπέλα.
19: Είχε παιδιά αίματα. Και αυτός και η κοπέλα. Και η κοπέλα είχαν αιματώσει και ήταν βίαια τα χτυπήματα.
18: Όσοι είδαν το περιστατικό είναι συγκλονισμένοι, καθώς λένε ότι είναι άξονα πορείας πώς με τόσες πολλές ξαπλώστρες που ήταν διαθέσιμες εκείνη την ώρα υπήρξε καυγάς για αυτό το λόγο.
21: Έχουμε πολύ συχνά και πολλά χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
0: Ο ηλικιωμένος άνδρας έπαθε ανακοπή, μεταφέρθηκε στο ασκληπείο της Βούλας και εξέπνευσε.
22: Του έκαναν κάρπα, ναι, ήταν από πάνω του, τεχνητή αναπνοή αρκετή ώρα. Ο γιατρός έτρεχε σαν τρελός, είναι αβαγωσώστες.
0: Ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται. Από την βία αυτή, πάμε στη βία των ενηλίκων, όπου και εκεί τα πράγματα δεν έχουν τέλος. Δύο νέα περιστατικά είχαμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου έρχονται να προσθεθούν σε αυτή τη μακρά λίστα με τέτοια περιστατικά. Πρώτον, στα Βρυλίσια, ένας 14χρονος νοσηλεύεται σοβαρά μετά από άγριο ξυλοδαρμό από συμμαθητή του, ενώ στη Θεσσαλονίκη, μια 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όταν δέχτηκε επίθεση από ομάδα ενηλίκων. Ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
23: Μια σήμαντη αφορμή, σύμφωνα με μαρτυρίες, πυροδότησε το βίαιο επεισόδιο ανάμεσα στους δύο 14χρονους συμμαθητές το βράδυ της Παρασκευής, δίπλα από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βρυλισσίων. Το θύμα της άγριας επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά στο νεφρό από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα του δράστη.
32: Ήταν το παιδί κάτω, δεν μπορούσε να μιλήσει το θύμα, έτσι. Και ο δράστης, από ό,τι είχα δει, είχε προχωρήσει και φύγει. ήταν συμμαθητές στο ίδιο σχολείο και μέσα στο σχολείο έγινε μια παρεξήγηση. Ο ένας έβρισε την αδερφή του άλλου και έριξε ο ένας ένα χαστούκι στον άλλον και τούμα θα τα πούμε μετά το σχολείο.
23: Ο ανήλικος, εκτός από το σοβαρό τραύμα στο νεφρό, φέρει μόλοπες σε όλο του το σώμα. Νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική και βρίσκεται υπό διαρκή παρακολούθηση.
1: Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 14χρονο από αυτό εδώ το σημείο στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Σύμφωνα με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο ανήλικος ήταν σε κακή κατάσταση από τα βία χτυπήματα που είχε δεχθεί από τον συμμαθητή του στο πρόσωπο και το σώμα του.
23: Ο 14χρονος δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφορο δικαστήριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, επιτέθηκε στον συμμαθητή του όταν τον είδε με τη φίλη του στο πάρκο της περιοχής.
2: Όταν ένα παιδί ήθελε να πάει να χτυπήσει το άλλο παιδί επειδή είχαν βριστεί μεταξύ τους. Το παιδί, αυτό που τώρα είναι στο νοσοκομείο, είχε βγει με την κοπέλα του μια βόλτα. Του βαρούσε πλουσίες στο εκεί που είναι το νεφρό.
3: Ένα κοριτσάκι εδώ λίγο πιο δίπλα σε έναν δρόμο έκλαιγε μαζί με τις φίλες της και ανησυχούσε, λέει, για το φίλο της, διότι εμπλέχτηκε σε φασαρία, χτύπησε.
23: Σε ένα άλλο βίαιο περιστατικό στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, μία 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για πρώτες βοήθειες μετά από επίθεση που δέχτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από παρέα ανηλίκων.
4: Η παρέα των ανήλικων κοριτσιών πλησίασε και επιτέθηκε στη 13χρονη, τραυματίζοντάς την. Την επόμενη ημέρα, οι δύο 13χρονες μαζί με τους γονείς τους παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην αστυνομία και ομολόγησαν την πράξη τους.
5: Τα ακούμε, μας ανησυχούν, αλλά προσέχουμε τα παιδιά μας, τα συμβουλεύουμε κατάλληλα.
14: Εγώ έχω και ένα παιδί που είναι 16 χρονών και φοβάμαι πάρα πολύ και πάντα όταν βγαίνει συνέχεια παίρνω τηλέφωνο.
23: Οι δύο ανήλικες αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμα 4 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης συγκέντρωσε πολλά στοιχεία αναφορικά με τα αναβαθμισμένο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την μικροεγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας, μετά και τα αλλεπάλληλα περιστατικά με θύματα κυρίως γυναίκες. Στο επίκεντρο λοιπόν είναι η αρπαγή αλυσίδων, είναι τα πορτοφόλια, δηλαδή γνωστοί πορτοφολάδες, αλλά και η διακίνηση ναρκωτικών, μικροποσότητες ή άλλες περιπτώσεις. Είναι ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ο οποίος έδωσε όλα αυτά τα στοιχεία στο πλαίσιο της συνέχειας των αστυνομικών ειδήσεων στον Sky.
23: Είναι ενδεικτικό ότι κάθε ημέρα του 2026 οι αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, προχωρούν μόνο στο κέντρο της Αθήνας σε 3 συλλήψεις κατά μέσο όρο για αδικήματα μικροεγκληματικότητας. Με φόντο λοιπόν τη δράση πορτοφολάδων και συμμοριών που αρπάζουν αλυσίδες, βλέπουμε ότι οι συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουν φτάσει στις 669. Οι 434 από αυτές είναι από την υποδιεύθυνση περιπολιών που έχει αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος όσον αφορά την αντιμετώπιση μικροεγκληματικότητας. Τώρα βλέπουμε εδώ και μια δεύτερη κάρτα που είναι τα στοιχεία για τις αρπαγές αλυσίδων σε περιοχές που υπάρχει πρόβλημα. Στην Ομόνια 37 περιστατικά και 17 συλλήψεις. Στον Άγιο Παντελεήμονα σε 36 περιπτώσεις έχουμε 10 συλλήψεις από την αστυνομία. Στα Πατήσια είναι 8 συλλήψεις σε 23 περιπτώσεις. 23 περιπτώσεις και στην Ακρόπολη 13 συλλήψεις από τις αστυνομικές δυνάμεις. Τώρα το πλέγμα μέτρων και το σχέδιο το οποίο εφαρμόζεται τον τελευταίο χρόνο από την ελληνική αστυνομία περιλαμβάνει μεγάλη αύξηση όσον αφορά την εμφανή αστυνόμευση σε περιοχές του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Από την υποδιεύθυνση περιπολιών και την άμεση δράση που έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος, υπάρχει παρουσία και από την ΟΠΚΕ αλλά και συνδρομή από αέρος μέσω ντρόουν τα οποία καταγράφουν εικόνα και μεταφέρουν στο κέντρο επιχειρήσεων.
0: Τώρα, νέα εβδομάδα από αύριο, σχολεία ξεκινούν ξανά. Νέοι κανόνες λοιπόν έρχονται στα σχολικά και ηλικία με στόχο τις πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές. Κρουασάν, σοκολάτες, πατατάκια και αλαντικά βγαίνουν τελείως εκτός από τα ράφια των κηλικίων στα σχολεία. Φρούτα όμως, γαλακτοκομικά και πιο υγιεινά σνακ παίρνουν τη θέση τους. Οι αλλαγές πάντως προκαλούν ίδια τη δράση στους επαγγελματίες του κλάδου. Ρεπορτάζ από τη Γεωργία Μαυρουδή.
24: Μου αρέσουν εμένα τα κρουασάν.
30: Κρουασάν. Τέλος, μετά τις αλλαγές που έρχονται στα σχολικά και ηλικία, τόσο στην ποσότητα όσο και στα ίδια τα προϊόντα. Έπειτα από απόφαση της αρμόδιας αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη.
24: Δεν μ' άρεσε και τόσο πολύ αυτό, αλλά το κάνουν για καλό για την υγεία μας.
25: Υπάρχουν πολλά παιδάκια στο σχολείο τα οποία είναι διαβητικά, έχουν πρόβλημα με το ζάχαρο, με την παχυσαρκία.
30: Μεταξύ άλλων, η νέα διάταξη βάζει τέλος σε αλλαντικά, πατατάκια και σοκολάτες. Ενώ στο νέο μενού βρίσκουμε φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά και περισσότερες επιλογές σε αρτοσκευάσματα.
26: Την ανούσιο, γιατί έτσι τα παιδιά ούτως ή άλλως θα πηγαίνουν και θα αγοράζουν έξω και θα κλείσουν πολλά κηλικία, πάρα πολλά.
6: όταν στερείς, αναγκαστικά ο άλλος μετά αρχίζει και θέλει παραπάνω.
30: Το ζητούμενο δεν είναι απλά να αλλάξουν οι μερίδες και τα προϊόντα του κηλικίου, αλλά τα παιδιά να μάθουν από μικρή ηλικία να επιλέγουν πιο υγιεινές τροφές. Μια συνήθεια που, όπως υποστηρίζεται, μπορεί να τα βοηθήσει και στην ενήλικη ζωή τους.
7: Τα παιδιά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν καλά και κακά τρόφιμα, όπως επίσης ότι δεν υπάρχει απαγόρευση σε αγαπημένα τρόφιμα. Υπάρχουν όμως όρια στην ποσότητα και τη συχνότητα.
8: Εμείς είμαστε υπέρ της υγιεινής διατροφής, όχι στις μερίδες πείνας.
30: Μπροστά στις αλλαγές, οι υπεύθυνοι των σχολικών κηλικίων ζητούν περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούν και θέτουν ζήτημα για τις ποσότητες και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
8: Ξαφνικά, μέσα στο καλοκαίρι, αλλάζουν τα πάντα στα σχολικά κηλικία χωρίς να έχουμε το χρόνο ούτε προσαρμογής, ούτε επιμόρφωσης, ούτε εξασφάλισης.
30: Στόχος η διατροφή να γίνει συνήθεια από την μικρή ηλικία.
0: Τώρα, το κόστος του καθημερινού φαγητού αλλάζει πλέον τις επιλογές των καταναλωτών όλων ημών. Και για ένα ή δύο άτομα, το μαγείρεμα στο σπίτι πια δεν είναι και πιο συμφέρουσα, ίσως λύση. Σχεδόν ένα στους τρεις επιλέγει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από το σούπερ μάρκετ, ποσοστό που έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε μία διετία. Σημαντικό ρόλο, βέβαια, παίζει και η έλλειψη του χρόνου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Έλληνα Χιλβατζόγλου.
9: Τι θα φάμε σήμερα? Για όλο και περισσότερους καταναλωτές, η απάντηση βρίσκεται πλέον στο σούπερ μάρκετ. Έτοιμα μαγειρευτά, σαλάτες και ψητά κερδίζουν χώρο στις αγορές των νοικοκυριών.
10: Αγοράζω συνήθως όταν οι γονείς μου δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν και παίρνουμε τουλάχιστον την ημέρα 3-4 γεύματα. Και είναι και ωραία κιόλας.
9: Σήμερα σχεδόν ένας στους τρεις καταναλωτές αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Το ποσοστό φτάνει το 29% από μόλις 16 πριν από 10 χρόνια.
11: Η ευκολία όταν την προλαβαίνουμε.
12: Ναι, έχουν μπει στην καθημερινότητά μας.
9: Ένα έτοιμο μαγειρευτό σαν και αυτό βρίσκεται όλο και πιο συχνά στη λίστα των καταναλωτών για τα ψώνια. Μπορεί να πρόκειται για μια απλή επιλογή, όμως από πίσω της κρύβεται μια ολόκληρη αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες.
13: Έχουν αλλάξει οι εποχές.
9: Το ζευγάρι, αντί να μαγειρέψει, ας πούμε, η γυναίκα, θα πάρουν από το σούπερ μάρκετ.
13: Η εύκολη λύση. Σούπερ μάρκετ, delivery απ' έξω.
9: Ο χρόνος είναι ο βασικός λόγος για το 41% όσων επιλέγουν έτοιμο φαγητό. Ένα ακόμη 19% θεωρεί ασύμφορο να μαγειρεύει μόνο για λίγα άτομα.
26: Άμα είναι ένα ή δύο άτομα, εννοείται τι συμφέρει.
9: Μόνο. Ένα ακόμη 19% θεωρεί ασύμφορο να μαγειρεύει μόνο για λίγα άτομα.
26: Άμα είναι ένα ή δύο άτομα, εννοείται τι συμφέρει.

0: γιατί δεν προλαβαίνουν οι νέες νοικοκυρές, εργάζονται δηλαδή.
1: Πάντως, το 39% των καταναλωτών δεν αγοράζει καθόλου έτοιμο φαγητό. Ποσοστό βέβαια που έχει μειωθεί από το 45% πριν από μία δεκαετία. Έτοιμο φαγητό λοιπόν, όλο και πιο συχνά στο τραπέζι, χωρίς όμως να αντικαθιστά το σπιτικό.
2: Νέα εποχή τώρα έχουμε και στις συναλλαγές, όπου θα φέρει το ψηφιακό ευρώ που φιλοδοξεί να κάνει τις πληρωμές πιο απλές και φθηνότερες για πολίτες και επιχειρήσεις. Η πιλωτική εφαρμογή του θα ξεκινήσει το 2027 χωρίς χρεώσεις για βασικές συναλλαγές και με δυνατότητα πληρωμών ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Η επίσημη πάντως κυκλοφορία του προγραμματίζεται για το 2029. Περισσότερες πληροφορίες και περισσότερα από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
3: Επανάσταση στον τρόπο πληρωμών που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μείωση των τιμών των προϊόντων προκαλεί η έλευση του ψηφιακού ευρώ. Η πιλωτική εφαρμογή ξεκινά το 2027 και η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκεται στην καρδιά του στρατηγικού σχεδιασμού.
4: Το ψηφιακό ευρώ είναι η ψηφιακή μορφή του χρήματος κεντρικής τράπεζας. Είναι ισοδύναμο με τα μετρητά, έρχεται και συμπληρώνει τα εφιστάμενα τραπεζογραμμάτια και κέρματα και ουσιαστικά αποτελεί άλλη μία δυνατότητα πληρωμής. Γιατί έρχεται και συμβάλλει με έναν τρόπο ασφαλή, προσιτό, απόλυτα προσβάσιμο σε όλους.
3: Το ψηφιακό πορτοφόλι του ευρώ φέρνει μηδενικές χρεώσεις τόσο μεταξύ των φυσικών προσώπων όσο και των τραπεζών. Παράλληλα, θα υπάρξει απαλλαγή από τα τέλη διαμεσολάβησης που πληρώνουν οι επιχειρήσεις στους αμερικανικούς παρόχους έκδοσης καρτών και ενίοτε τα μετακυλούν στις τιμές των προϊόντων. Ενδεικτικά, αν μια επιχείρηση κάνει 10 εκατομμύρια πληρωμές με κάρτες τον χρόνο, η επιβάρυνση κυμαίνεται από 30 έως 80.000 ευρώ. Με το ψηφιακό ευρώ δεν θα ισχύει.
4: Στις βασικές υπηρεσίες, όπως είναι το άνοιγμα κλείσιμο λογαριασμού, όπως είναι ο έλεγχος υπολείπου, μια πληρωμή κτλ. Σκεφτείτε το ένα αντίστοιχο, ένα ανάλογο των μετρητών.
3: Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα κατά την υποδιοικήτρια είναι ότι θα λειτουργεί και σε περιπτώσεις που οι χρήστες δεν είναι συνδεδεμένοι στο ίντερνετ, με αποτέλεσμα να μπορούν οι πολίτες να πραγματοποιούν συναλλαγές όποτε το επιθυμούν. Εξετάζεται μάλιστα ακόμη και η δυνατότητα χρήσης ψηφιακού ευρώ μέσω πλαστικής κάρτας.
5: Θα υπάρχει χρηματικό όριο χρήσης?
4: Δεν υπάρχει περιορισμός για τις πληρωμές. Δηλαδή, κανένας μπορεί να φορτώνει όσες φορές θέλει το ψηφιακό του πορτοφόλι με ψηφιακά ευρώ. Εκεί αυτό που προβλέπεται είναι η θεσμοθέτηση μιας διαδικασίας που να ορίζει κάθε φορά ποιο πρέπει να είναι το ύψος του υπολείπου που θα έχουμε στο πορτοφόλι μας. Και αυτό γιατί ο σκοπός είναι να αποτραπεί η αποταμίευση ποσών μέσω του ψηφιακού ευρώ.
3: Η επίσημη κυκλοφορία του ψηφιακού νομίσματος θα κάνει πρεμιέρα το 2029.
2: Με ένα παρατεταμένο τώρα χειροκρότημα και πολύ συγκινητικά λόγια από τα παιδιά και τα εγγόνια της, συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, αποχαιρέτησαν τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια γυναίκα που έζησε 103 χρόνια, ταύτισε τη διαδρομή της με αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών και άφησε το δικό της αποτύπωμα σύγχρονη ιστορία της χώρας. Χρυσαμπάτου το ρεπορτάζ.
6: Με βαθιά συγκίνηση και ένα θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου τη Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.
7: Η μάνα μας, Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα.
6: Σπαρακτικό το αντίο της εγγονής της Μαργαρίτας.
8: Αγαπημένο γιαγιά, παρογιαγιά. Για τον κόσμο ήσουν η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Μια δυνατή γυναίκα. Για εμένα ήσουν η γιαγιά μου. Δυναμική και ευαίσθητη.
9: Στα σύγχρονα βρίσκω σαν ακούστε στην καμπού.
6: Η επικίδη των παιδιών και των εγγονών της στην πολιτική κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ενήχαν την θλίψη του αποχαιρετισμού αλλά και την υπερηφάνεια για τη διαδρομή της και την ταύτισή της με τα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα.
10: Μαμά, μας έμαθες να αγαπάμε και να μην ξεχνάμε τι έχει πραγματικά αξία στη ζωή.
11: Σε λίγες μέρες θα σας προσπίσουμε στην αγαπημένη σου θάλασσα του Αιγαίου. Ο τελευταίος οπωρός, τα κύματα.
6: Η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνδέθηκε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη θέση των γυναικών, όπως η κατάργηση της πρίκας και η θέσπιση του πολιτικού γάμου.
12: Είμαστε πριν παραπάνω που εκπερίστανε, που είμαστε κομμάτι αυτής της υπέροχης γυναίκας.
6: Η σωρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα αποτεφρωθεί στις εγκαταστάσεις της Ριτσόνας σε στενό οικογενειακό κύκλο.
2: Και περνάμε σε αθλητική σας ενημέρωση. Σημαντικές εκτός έδρας νίκες πανηγύρισαν ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι απέδρασαν τη Λιβαδιά με τον γκολ του Σάκη.

0: Σάλιακα και στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων, ενώ η Ένωση λύγησε τον Βόλο με 2-1 χάρη στα τέρματα του Λούκα Γιώβιτς. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 της Καλαμάτας στο 67ο λεπτό, περισσότερο από το Θανάση Κρητικό.
1: Ο Λούκα Γιώβιτς κέρδισε το πέναλτι από τον Κάργα στο 60 και ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση για το 0-1 της Άκαμπη του Βόλου. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου αντέδρασε και ισοφάρισε μετά από φάση διαρκείας με σκόρερ τον Χαραλαμπόγλου. Δύο λεπτά πριν τα 90 όμως ο Ζωάο Μάριο σέρβιρε, ο Γιώβιτς σημάδεψε με το κεφάλι την απέναντι γωνία του Λοντίγκιν και υπέγραψε με το δεύτερο προσωπικό του γκολ την πρώτη εκτός έδρας νίκη της Ένωσης. Στη Λιβαδιά ο Φρόιλερ έκανε τη σέντρα και ο Σάλιακας λύτρωσε τον Ολυμπιακό στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Έλληνας αμυντικός ξεκλείδωσε την καλά οργανωμένη άμυνα του Λεβαδιακού και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ πανηγύρισε το πρώτο εν Ελλάδη τρίποντο.
0: Και στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 93-89 από τη Ρεάλ Μαδρίτη στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο Παναθηναϊκός επιβίωσε θρίλερ με τον ΠΑΟΚ και πήρε την νίκη με 87-81. Βασίλης Χατζηδάκης.
2: Η βασίλισσα στο θρόνο του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκα προς απογοήτευση του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος είδε τον Ολυμπιακό να επιστρέφει από το μείον 10 στην τέταρτη περίοδο.
3: Του Βεζένκο.
2: Χάρη στα μεγάλα τρίποντα του Σάσα Βεζένκοφ και του Εβάν Φουρνιέ.
3: Ο Εβάν Φουρνιέ είναι εδώ.
2: Η Ερυθρόλευκη μείωσε 91-89. Όμως ο Ζαν Μοντέρο πάτησε τη γραμμή στην κρισιμότερη φάση του τελικού. Και η Ρεάλ νίκησε με 93-89 και πήρε τη ρεβάνς για το χαμένο τελικό της Ευρωλίγκα. 22 πόντους σημείωσε ο Βεζένκοφ, 14 ο Φουρνιέ και 13 ο Ντόντα Χολ.
4: Finally we had the chance, obviously, to place one turnover and one defensive rebound that we missed. Decided about the winner.
2: Ο ΠΑΟΚ του Τζέντι Όσμαν παρουσιάστηκε εξόχως ανταγωνιστικό στο Telecom Center και προηγήθηκε με 72-77 διαχειρός Χάτζινς. Όμως ο λαβωμένος Παναθηναϊκός αρνήθηκε να παραδώσει τα σκύπτρα και επιβλήθηκε με 87-81 στον τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος σε μία μάχη μέχρι τις εσχάτων σε έναν αγώνα που έπεφταν κορμιά.
5: Όλοι έχουν πέσει κάτω, η μπάλα καταλήγει στο Μαντζούκα, πες και αυτός πέφτει κάτω.
6: It's good fight, you know, if you see a couple of players to go down on the floor to fight for the ball also from their side, from power. It was a very good game.
7: We fought against a great team. We were close, but I believe that we had to be better in decision making in the last 3 minutes.
2: Πρώτο σκόρερ του τελικού Φρανσίσκο με 17 πόντους, έναν περισσότερο από τον Τζέντι Όσμαν.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Από τη Δήμητρα Σαματίου στον ήχο, τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην παραγωγή, στο τηλεφωνικό κέντρο Εργιώργη Μελιάρη και στο μικρόφωνο μέσα ήταν για μια ώρα ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μπορείτε να τα ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο.
11: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
12: Νόβα 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
14: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
15: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
16: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
17: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
18: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
19: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
18: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
19: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές.
19: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
18: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
19: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
11: Nova 931.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Νόβα 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr.

Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις. Να με σώσεις.

0: Νόβα 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
6: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή.
4: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνική οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Στις ξένες γλώσσες, expert.
12: Στους υπολογιστές, master.
11: Στην εκπαίδευση, και experts
12: και masters.
11: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
12: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
11: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
12: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
11: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
13: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
14: Sky 100,3.
15: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες? Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
16: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικό σου!
15: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
17: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
18: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
19: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
20: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9.31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προ

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11.
1: Nova 9:31.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9.31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9.31. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 93.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: πάμε για ρεφρέν.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio News Today.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Νόβα 931. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.